Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πλούσιο.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Love Radio Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης, Μαρία Λιαδάκη. Μέχρι τις 10 παρέα εδώ μαζί ξυπνήσαμε.
15: Μαρία Λιαδάκη, ολιμενεργάτης είμαι αυτή τη βδομάδα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, και αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω, και αυτό το αφιερώνουμε εννοείται στην Climatologic, διότι όταν βρεις την κατάλληλη θερμοκρασία και ναι, περνάς υπέροχα τις μέρες του καύσωνα, και όχι μόνο, γιατί και ψύξη και θέρμανση έχουμε στα καλύτερά της. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα βρούμε τις καινούργιες εγκαταστάσεις και εκεί όλα σε ένα μέρος θα τα απολαύσουμε. Εμείς εδώ απολαμβάνουμε δελτίο του καιρού που το προσφέρει Climatologic, παρέα με Γιάννη Καπνίδη.
1: Αρχίζει και φυσάει λοιπόν, και σήμερα πίπτει η θερμοκρασία και αυτή η πτώση θα μας επιφέρει μια τεράστια ευχαρίστηση. Γιατί θα δροσιστούμε, παιδιά.
0: Ο κύριος Φλωράς μαζί μας.
1: Έτσι,
0: τελικά,
1: δεν είναι ο κύριος Φλωράς, είναι ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, παρακαλώ. Λοιπόν, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας μετά τα 36 και τα 37 που είδαμε εχθές. Σήμερα θα αρχίσουμε να θα πλησιάσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι πολύ πιο normal τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερη δροσιά και αύριο εν τέλει θα έχουμε την καλύτερη κατάσταση. Θα πάμε στους 30 βαθμούς που είναι και το φυσιολογικό για την εποχή.
0: Σαββατοκύριακο, κάνα μπάνια θα κάνουμε.
1: Σαββατοκύριακο, εγώ βλέπω ότι θα κάνουμε μπανάκια. Θα έχει το Σάββατο λίγο αεράκι. Η θερμοκρασία θα είναι πάρα πολύ ωραία όμως. Θα είναι 27-28 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι πολύ δροσερά. Δεν θα μας βαράει και ο ήλιος. Είναι ό,τι πρέπει
0: να γίνει. Θέλουμε το Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να κάνουμε και μια
1: βουτιά. Ναι, αλλά να είσαι τώρα πάνω. Θα σου πω. Να είσαι πάνω στην παραλία. Να βράζεις και να χύνεσαι. Και να μην μπορείς από τον ήλιο τον πολύ. Όχι. Καλύτερα έτσι και να μας
0: βράζει. Όχι, Γιάννη, μην βράζεις και μην χύνεσαι.

0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω?
2: Κουκιάς παίρνω.
1: Να κάνω, βρε κορίτσι μου.
2: Και εσύ.
1: Έχει κλείσει φωνή εδώ, παλεύουμε να ανοίξει γαργάλι. Έλατε. Το πρωί. 40 βότανα το απόγευμα και το πιο μετά, εντάξει.
2: 40 βότανα και μια χαρά 40 λίτουργο μη φτάσουμε.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εμένα το 40 βότανα με έχει βοηθήσει, έχει, λίγο νιώθω καλύτερα.
2: Είναι, δεν το συζητάμε. Και τα κριτικά τα βότανα είναι φανταστικά. Φανταστικά.
1: Αλλά δεν ξέρω, τίπα, εγώ όταν με πιάνει το καλοκαίρι αυτό, λέω δεν μπορεί να γίνει. Με τόσους βαθμούς έξω εμένα κλείσει μου.
2: Και όμως.
1: Είστε κι άλλοι σαν εμένα, έχω ακούσει κάτι γρήπες α, κάτι τέτοια.
2: Ναι, έχει έξαρση πάντα το καλοκαίρι.
1: Πώς έχει έξαρση το καλοκαίρι που είμαστε μέσα στον αέρα?
2: Δεν θέλω να πω τη λέξη, πρωί θα την πω. Κολοτρίβεστε ο ένας με τον άλλον όλη την ώρα και κολλάτε. Τι να σας κάνω?
1: Σιγά το κολοτρίψω, βρε Γιάννη.
2: Δεν θέλω οικειότητες μέσα στο κατά καλό καιρό. Θα προσέχετε.
1: Δεν ερχόμαστε κοντά, παιδί μου, αφού φοβόμαστε και τις μασχαλιές που λες.
2: Καλά, εντάξει. Ναι, οι μασχαλιές σας. Άστα τώρα τι γίνεται. Χαμός γίνεται.
1: Λοιπόν, πάω να συνεχίσω εγώ τη γαργάρα μου, να φάω και καμία καραμέλα. Πάμε Sound of Seduction και Until I'm Satisfied. Και ερχόμαστε σε λίγο εδώ με περισσότερη βραχνάδα και περισσότερη ξυπνάδα από το Γιάννη του Καπνίδη.
3: So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking. Starts quaking with this.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και καπνός. Καπνός, μη γίνει κανένας γαμπρός εκεί που τα έχεις ετοιμάσει όλα. Διότι όλα τα υπόλοιπα στα έχει κανονίσει το Heaven Events και το Heaven Anthropology.
1: Όλα. Αυτό σου είναι έχει κανονίσει.
0: Ονειρεμένο στολισμό. Είσαι κουμπάρα, είσαι συντέκνησα, είσαι σύντεκνος. Έφυγες μέχρι το Ανθοπολείο των Ονείρων που σου σχεδιάζει τα πάντα. Πάρα πολύ όμορφα, με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, εκεί θα τα βρούμε όλα. Και να πούμε ότι τώρα ετοιμάζουμε εμείς και το γάμο του αδερφού. 12 του Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνετε, τα έχει ετοιμάσει όλα.
1: Χαμός.
0: Θα έρθει στο γάμο.
1: Χαμός. Φωνάξτε με σε γάμους και θα έρθω.
0: Θα σε καλέσω, θα έρθεις. 281-08-24-970. Παίρνετε και το τηλέφωνο και τα φτιάχνετε όλα όπως θέλετε, χωρίς να έχετε κανένα άγχος. Τώρα θα σε πάω σε γιορτές και πανηγύρια.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι έτοιμος να δούμε ποιος γιορτάζει κάτι, γιατί εγώ δεν είμαι.
1: Βλέπω εγώ ήδη, να το πω.
0: Καλίνικος Καλινίκη.
1: Πολύ ωραίο όνομα.
0: Σ' αρέσει.
1: Πολύ. Είχα συμμαθητή Καλίνικο. Σε άλλη τάξη βέβαια, δεν κάναμε πολύ παρέα, αλλά πάρα πολύ καλό παιδί ήταν.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μαθητής σε επώνυμο στα Κύθυρα το Καλίνικος.
1: Ναι,
0: ναι, καλό.
1: Επώνυμο, εγώ σου μιλάω για όνομα, βαφτιστικό.
0: Τάξη.
1: Χρόνια πολλά στου Καλίνικου. Ο Καλίνικο τώρα, ο συμμαθητή μου, δεν ξέρει ποτέ, δεν μπορεί να μου ακούει. Χρόνια πολλά Καλίνικη και ήταν το καλύτερο παιδί. Και ελπίζω να έχει μια ωραία ζωή, γιατί πραγματικά το άξιζε. Ήταν ένα παιδί πολύ καλό, πολύ ηθικό, πολύ διαβαστερό.
0: Πολύ καλύτερο.
1: Μπράβο, λοιπόν, Καλίνικος με το όνομα.
0: Έχω και Παγκόσμια Μέρα Τίγρης.
1: Αμά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζουν οι τίγρες.
0: Γιορτάζουν οι τίγρες. Έχεις τίγριδες?
1: Εγώ γιορτάζω.
0: Να τον τίγρη.
1: Δεν είμαι εγώ τίγρης.
0: Είσαι ο τίγρης του πρωινού μου, Γιάννη. Έλα, μου. Ναι. Χρόνια σου πολλά, αγόρι.
1: Αχ, να σε καλά, Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Κάτσε λίγο να φτιάξω τις ρίγες μου. Να τις χτενίσω.

0: το σκέψω, αγχωτικό είναι.
1: Ναι,
0: γιατί όντως κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να σκεφτούν.
1: Και δεν θες και ώρες, ρε παιδί μου, να σκεφτείς.
0: Αρνείσαι.
1: Αρνείσαι, μπράβο Μαρία, με καταλαβαίνεις. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν, αφού δεν θέλουμε να σκεφτούμε, πάμε να δούμε τι κάνανε οι παλιότεροι, σαν σήμερα.
0: Σκεφτόταν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σκεφτόταν κάθε τόσο, βέβαια. Λοιπόν, πολλά πολεμικά γεγονότα βλέπω σήμερα. Το 904 ο ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, κακιά του ώρα και στον άλλο κόσμο που πρόδωσε την πόλη του, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22 με 30 χιλιάδες κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα εχμαλωτιστούν και θα πολιθούν στη συνέχεια σε σκλαβοπάσαρα στην Αφρική. Δεν ήταν αμαρτία τώρα αυτό που έκανε?
0: Ήταν.
1: Μετά ήρθαμε εμείς, ο πολιτισμός βέβαια, και το 2014 η μάχη στο κλειδί έγινε. Ο Βασίλειος ο δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, ήταν από τους πιο αιμοσταγείς, Μαρία, αυτοκράτορες στο Βυζάντιο, με τον στρατηγό του Νικηφόρο Ξηφία. Όχι μόνο συνέτριψαν τον Τσάρο. Ναι. Συνέτριψαν τον Τσάρο, να τον πω, τον Βουλγάρο Σαμουήλ, αλλά τύφλωσαν ένα προς ένα τους 15.000 εχμαλώτους τους. Το πιστεύεις? Ανά 100 άτομα άφηναν ένα μάτι, Μαρία. Και αυτό έκανε τους Βουλγάρους.
0: Για να τους οδηγήσει πίσω.
1: Πίσω, μπράβο. Ναι, ναι, είναι ο πιο αιμοσταγής αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
0: Ο συγκεκριμένος,
1: καλά, άσε, και αυτός ήταν πολύ τέτοιο. Σαν σήμερα το 1900, είπαμε στα ευχάριστα, στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους.

0: Με αυτές, τη μία δραχμή και 20.
1: Ναι. Ωραία. Από αυτές ξεχωρίζουν οι αμερικανοϊσπανικές ναυμαχίες.
0: Ναι.
1: Και χαριεντισμία δρογίνου ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου.
0: Τι μου
1: αυτό,
0: λέτε.
1: Πολύ καλό. Ωραία. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο τεράστιος διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης το 1925, ο Μίκης Θεοδωράκης. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η πολύ αγαπημένη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Το 2004 έγινε αυτό, η Ρένα Βλαχοπούλου. Και πάμε να δούμε σε μουσική και συνεχίζουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
9: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
11: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέσθημα.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
12: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
13: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
20: Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα λίγο μετά τις 7. Γιάννης Καμπλίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις όπως πάντα.
21: Σας λέει καλημέρα, θα κοιμηθείτε πάλι παιδιά, δεν γίνεται. Γιάννης Καμπλίδης, Μαρία Λιαδάκη.

0: Μπορώ και εγώ, Χρήστος Μάστορας και Ελένη Φουρέιρα. Και εμείς μπορούμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα του καιρού, αφού πάμε μέχρι Climatologic και Ελευθερίου Βενιζέλου 106 καινούριες εγκαταστάσεις και προμηθευτούμε ό,τι χρειάζεται το σπίτι, το γραφείο, το εξοχικό για να έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία. 30 χρόνια τώρα η εταιρεία Climatologic είναι δίπλα μας σε ό,τι και αν χρειαστούμε και γι' αυτό την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα.
1: Σαφώς καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με χτες που είχε καεί το πελεκούδι. Για αλήθεια το πελεκούδι
0: τώρα
1: το καίγεται. Για ψάξε να δούμε τι είναι. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά σαφώς καλύτερη κατάσταση σε σχέση με χτες σε όλη την Κρήτη. Από το βράδυ ξεκινάει η φυσιολογικότητα στις θερμοκρασίες. 27 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε ελάχιστη θερμοκρασία και αυτό από ό,τι φαίνεται θα πέσει κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Και αύριο θα έχουμε δροσερή ωραία μέρα με 30 βαθμούς. Μια χαρά. Σήμερα λοιπόν λίγο τελευταία υπομονή θα κάνουμε και μετά επανέρχεται η δροσούλα.
0: Λοιπόν το πελεκούδι Γιάννη είναι τα μικρά ξυλαράκια ή λεπτά ροκανίδια που μένουν όταν πελεκούν. Οπότε αυτά τα κομματάκια είναι πολύ λεπτά και πιάνουν πολύ εύκολα. Οπότε καίγεται το πελεκούδι.
1: Βέβαια, καίγεται το πελεκούδι. Εντάξει, αλλά αυτό παίρνει εύκολα φωτιά. Ενώ άμα πει ότι θα
0: καίγεται. Αυτό σου λέει, θα καίει το πελεκούδι. Βγαίνει σίγουρα, είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι, παίρνει εύκολα. Θα έλεγα, α πούμε, για να δείξω πόσο γλεντάμε, θα έλεγα θα καεί το κούτσουρο.
0: Όχι,
1: είναι πιο δύσκολο. Αλλά θα πάρει και αυτό φωτιά.
0: Ναι, αλλά θα ήξερε τι είναι το κούτσουρο, το πελεκούδι.
1: Εδώ το πελεκούδι ξαφνικά.

Πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Hello.

0: Καλά είστε, είπε ο Αντέλ. Hello.
1: Πολύ καλή.
0: Hello to everybody.
1: Hello everybody.
0: Good
1: από
0: morning.
1: Adele. Hello, μας λένε και οι Τούρκοι από απέναντι, οι οποίοι έχουν ρησάξει να μας ματιάσουν.
0: Ίδια.
1: Δεν γίνεται, παιδιά. Παραπονιούνται οι Τούρκοι ότι τώρα είναι πιο φθηνά τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Φαντάσου πως είναι στην Τουρκία. Δεν υπάρχει. Το καρπούζι λέει 15 λίρες στην Ελλάδα, Τουρκίας. Το ναι. Καρπούζ στην Τουρκία 25 λίρες. Όλα 22 βασικά προϊόντα βρίσκουν οι Τούρκοι ότι είναι πιο φθηνά στην Ελλάδα. Είμαστε μια ωραία χώρα. Το έχει πει και ένας μεγάλος φιλόσοφος εποχής μας. Ναι, καρπούζι λέει εδώ. Και έχει όντως μεγάλες διαφορές. Αν όντως ισχύουν αυτές οι τιμές στην Τουρκία, εντάξει, ο πληθωρισμός εκεί έχει πάει στο Θεό.
0: Θυμάμαι πάντως ότι βγαίνανε στα από τα σύνορα και πηγαίνουν και ψωνίζανε δίπλα.
1: Τώρα δεν πηγαίνουν άλλο.
0: Έχουν
1: ανέβει οι τιμές γιατί είναι πάρα πολύ πιο ακριβά τα πράγματα. Έχουν εμπλακεί ναι. σε πολεμικές σειράξεις, σε χίλια δύο πράγματα. Η οικονομία τους έχει πάει όπου να είναι. Οπότε ο κόσμος
0: είναι απαθή. Η αλήθεια είναι ότι η Κωνσταντινούπολη πέρσι δεν είδα εγώ κάτι πιο οικονομικό.
1: Καλά, και εσύ στην Κωνσταντινούπολη ειδικά. Είναι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι ακριβούλια, είναι ακριβουλιάρικα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Σε άλλες πόλεις που είναι, ας πούμε, προς τη Βόρεια Ελλάδα κοντά, πολλοί που πηγαίνουν στην Αντριανούπολη πριν την Κωνσταντινούπολη.
0: Α, ναι, μου το έπανε. Και είναι λίγο πιο.
1: Ναι, είναι εκτός.
0: Στα πιο τουρκικά, στα πιο Κίνα εκεί.
1: Στα πιο έξω την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έχει πιο οικονομικά. Αλλά γενικά όμως όχι, έχει ανέβει και παραπονιούνται. Δεν πειράζει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Ας παραπονεθείτε κι εσείς.
1: Ερντογάν θέλατε.
0: Πάρτε
1: τα κι εσείς.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: David Smile, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αρώτα.
0: Τι κάνεις τα αμύγδαλα, εσύ?
1: Δεν τα τρώω.
0: Τι τα κάνεις?
1: Με πειράζουν.
0: Τι τα κάνεις?
1: Δεν τρώω τίποτα με αμύγδαλα.
0: Τι τα κάνεις?
1: Γενικά αποφεύγω τους ξηρούς καρπούς, Μαρία μου.
0: Ωραία.
1: Γιατί
0: όμως,
1: είναι απάτη η ξηρή καρπή.
0: Περίμενε να σου πω.
1: Ναι.
0: Θέλω να έχεις πάντα μαζί σου ένα αμύγδαλο.
1: Γιατί?
0: Για να το ανανεώνεις κάθε αρχές του μήνα.
1: Μήπως πετύχω κανένα αλλεργικό και το σκοτώσω?
0: Η αρχαία κινέζικη φιλοσοφία αποδίδει ότι ένα ιδιαίτερο συμβολισμό έχει το αμύγδαλο. Ένα απλό αμυγδαλάκι. Το παίρνεις, το τυλίγεις αλουμινόχαρτο για να κρατήσεις μέσα την αισιοδοξία και τις νέες ευκαιρίες.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αυτό δίνει.
1: Ναι.
0: Και αν έχεις έτσι μια φιλοδοξία και θες νέες ευκαιρίες και νέα περίοδο και άνθηση στα οικονομικά σου, θα το έχεις εκεί το αμυγδαλάκι στο πορτοφόλι.
1: Και είναι και ωραίο κιόλας. Πάρτε και περισσότερα από ένα. Γιατί τώρα που έχει. Είμαστε σε θερινή περίοδο, ρε παιδιά. Τώρα έρχονται οι τουρίστριες. Μπορεί μια στιγμή να τύχει να πει τα σου αμύγδαλα στην τουρίστρια. Κατάλαβες. Έχει το. Και αυτό ευκαιρία είναι. Δεν ξέρεις. Εσύ κράτα τα αμύγδαλα μαζί και ο άλλος είδες τι επιτυχία έκανε ο Βόγκλης. Χαμός.
0: Αλλά σκέψτε να κρατάς ένα αμυγδαλάκι και να τα αλλάζεις κάθε μήνα.
1: Αυτό λέω, θα
0: και να σε πιάσει μια λιγούρα. Και να φας το τυχερό σου.
1: Πάει. Όχι, όχι. Κρατήστε περισσότερα.
0: Παιδιά, ούτε στην τουρίστρια ούτε στο στομάχι σα. Θέλω να το κρατήσετε για τύχη. Κάτι ξέρουν
1: φέρνει

0: Coffee, και αφού ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της. John Coffee. Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
0: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: ξέρω ότι είμαι perfect για σένα, Γιάννη.
1: Είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι, δεν το συζητάμε. Perfect ήταν και το όνειρο της Apple να κάνει για smart glasses, αυτά που τα φοράς και κάνεις το...
0: Και πετάς.
1: Και όχι, όχι, που έχουν κάμερα και ό,τι κάνεις το καταγράφουν και μετά το ανεβάζεις. Αλλά επειδή ακριβώς έχει γίνει ο κακός χαμός με τα Ray-Ban που έχει βγάλει η Meta, ναι, το Facebook δηλαδή, να ξέρουμε τι
0: μιλάμε. Υπάρχει τέτοιο γυαλί.
1: Ναι, που έχει κάμερα και μπορεί, ό,τι κάνεις το καταγράφει και στη συνέχεια. Αυτό όμως δέχτηκε τεράστια κριτική σε ό,τι έχει να κάνει με, με τα προσωπικά δεδομένα. Διότι ένας έρχεται φορά γυαλιά ή δεν ξέρεις ότι σε καταγράφει. Και δεν είναι και τόσο ωραίο όντως, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται και πότε να ανάβει κάτι. Όπως ας πούμε το κινητό σου, όταν ανοίγει η κάμερα, έχει ένα λαμπάκι που ανάβει και σου λέει τώρα
0: σε καταγράφει. Αυτό καταγράφει και 24 ώρες, παντολογικά πατάς κουμπάκι.
1: Ναι, πατάς κουμπάκι. Καταγράφει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Apple εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο τα γυαλιά της να μην μπορούν να τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο, αλλά να χρησιμοποιούν τις κάμερες μόνο για λειτουργίες όπως πλοήγηση, αναγνώριση αντικειμένων ή Siri. Κλήσεις. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην καταγράφουν καθόλου. Αυτό τώρα βέβαια δεν ξέρεις πάλι. Όταν
0: για λούπι, για να αλλού μας ήρθε.
1: Ναι, όπου υπάρχει κάμερα δεν ξέρεις τι κάνει. Έτσι, το συζητάμε. Εδώ λέει ότι καταγράφει και παίρνει φωτογραφίες η κάμερα του κινητού μας χωρίς να το ξέρουμε και τι καταγράφει εμάς. Τέλος πάντων, είναι τεράστιο το στοίχημα. Μάλλον το βλέπουμε για το τέλος του 27 να βγαίνουν αυτά τα γυαλιά της Apple. Βέβαια, είδα προχτές ένα φίλο μου που είναι στην Αμερική, αγόρασε τα γυαλιά της Meta. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχει την άνεση και είναι και ωραίο για ντοκιμαντέρ για αυτούς που κάνουν τέτοια γυρίσματα. Και τα λοιπά. Είναι πολύ όμορφα γυαλιά, αλλά από εκεί και πέρα όμως. Ναι, από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να τα φοράει.
0: Είδαμε, τι θα δούμε ακόμη δεν ξέρουμε, θα δείξει. Λοιπόν, πάμε για Θοδωρή Φέρη και είπες, αλλά είπες Apple και άλλα έκανες λοιπόν. Ναι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Τίποτα, τίποτα Γιάννη μου, τίποτα. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 και πάμε παρέα με η C3, Citroën, υπέροχο ηλεκτροκίνητο, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Για πάμε.
0: Εμμανουήλ Βενέρης είναι αυτός, οπότε ξεκινήσαμε μαζί του για να δούμε τι γίνεται.
2: Love Traffic.
1: 62 μαρτύρων ξεκινάει να γίνεται ο κακός χαμός από ό,τι φαίνεται στο κυκλικό εκεί πέρα και στη Γιώφυρο, σε όλα τα σημεία εκεί στους κόμβους θα δημιουργηθεί πρόβλημα σήμερα όλη μέρα. Ήδη φαίνεται από τώρα στον Άγιο Άνιο του Χωστό, έχουμε και εκεί ουρές. Κνωσού τα ίδια στο κυκλικό και δρόμος προς αεροδρόμιο και στη διασταύρωση Γεκάρου και Στέλιου Κασατζίδη. Πολύ πολύ προσοχή. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
11: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
10: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων, 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων, 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου, 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες, η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζεται 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης, 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar.
5: Στην ταράτσα του καψί Αστόρια.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
15: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα! Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και τέτοια ώρα όπως πάντα πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή και καλήφωνος πάλι. Έτσι, Μαρία Λιαδάκη.
0: Έλα, καλύτερα πάω, καλύτερα πάω. Δεν είναι αστείο, θα φτιάξω. Μου είπες μέχρι τέλος της εβδομάδας, το έχω.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Γιατί δεν σου ταιριάζει, πιστεύω.
1: Δεν μου ταιριάζει.
0: Γιατί το λες?
1: Τι έχει μέσα, αλκοόλ και παρεστήσεις.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω στη χρειά σου το σου ταιριάζει.
1: Στη χρειά μπορεί, ναι, να μου ταιριάξει. Ναι, μπορεί. Ναι,
0: τώρα του λέω να τραγουδήσει το ακροβατό. Μου λέει πού να τραγουδήσει. Στο γάμο μου τραγουδήσει.
1: Ναι, στο γάμο, στο
0: βόλιο. Μια είσοδο.
1: Ακροβατό σε ένα σκηνή μεταξύ ραδιοφώνου και δουλειά.
0: Δεν πρέπει να μου τραγουδήσει κάτι.
1: Πρέπει, εσύ θα επιλέξει όμω ποιο θέλει να σου πω και εγώ θα σου
0: θέλω
1: πω.
0: Θέλω να μου κάνει έκπληξη.
1: Έκπληξη, όχι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, έκπληξη δεν έχουμε. Μπαρέ με την Climatologic, διότι από το 1996 προσφέρει συστήματα κλιματισμού και μη πετραλαϊκέ λύσει θέρμανση και ψήξη. Οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακού θερμοσύμφωνου, αφιγραντήρε και πάρα πολλά άλλα. Όλα σε ένα μέρο με την αγάπη και τον επαγγελματισμό τη ομάδα όλη τη Climatologic. Και πάμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και τα βρίσκουμε εκεί όλα λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Τι έχουμε?
1: Πάμε να δούμε τον καιρό λοιπόν σήμερα. Καλά τα νέα στο μέτωπο της ζέστης. Ο υδράργυρος υποχωρεί σήμερα. Ο καιρός μένει αίθριος με λίγες νεφώσεις μόνο στα ορεινά τις μεσημεριανές ώρες. Και στο Ηράκλειο η θερμοκρασία πέφτει σε πιο ανθρώπινο επίπεδο γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια της Κρήτης πάντως η ζέστη καλά κρατεί ακόμα με 35 και 36 βαθμούς. Το μεγάλο θέμα σήμερα είναι ο αέρας, βόρεια άνεμη, μελτέμια 6 με 7 μποφόρ και κατά τόπους και 8. Το Αιγαίο θα χορεύει από ό,τι φαίνεται όλη την ημέρα. Η θάλασσα θα είναι αρκετά κυματώδης. Μεγάλη προσοχή στο κολύμπι, μακριά από τα ανοιχτά και τα θαλάσσια σπορ. Καλύτερα να περιμένουν. Οι φίλοι που έχουν σκάφη έτσι συμπλούσιοι, ξέρετε τώρα, ελέγξτε οπωσδήποτε τις προσδέσεις. Και φυσικά πολύ προσοχή στο δυνατό αέρα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Σήμερα πάρα πολύ μεγάλος. Καμία φωτιά στην Ήπεθρο και το παραμικρό που βλέπουμε, καλούμε κατευθείαν το 199. Αντιλιακό, νεράκι, καπέλο και δεθείτε σφιχτά όσοι είστε και αδύνατοι, όχι εμείς, μακριά από εμάς. Βάλτε πέτρες οπωσδήποτε στις τσέπες να μην σας πάρει ο αέρας.
0: Και δεν φαίνεται φοφίλε, Taylor Swift έρχεται.

0: Σ' αγαπώ. Αν και εσείς έτσι θέλετε να φωνάξετε σ' αγαπώ σε το βαφτιστήρι σας, στην συντέκνησά σας, ετοιμάζετε κάποια εκδήλωση. Πάμε μέχρι Σμαραγδένιο Όνειρο που προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία, αλλά ξεχωρίζει και για την ποιότητα και για τους ανθρώπους που έχει μέσα και για το περιβάλλον το υπέροχο. Εννοείται όλα αυτά θα τα βρείτε στην Κατεχάκη 14 με το χαμόγελο της Σμαράγδας, αλλά και όλη τη υπόλοιπη ομάδα να σε υποδέχεται μοναδικά. Μπορείς να κλείσεις και το ραντεβού σου στο 281-0330-370.
1: Black Panther έβλεπες?
0: Πότε μικρή?
1: Τώρα, όχι Ροζ Πάνθυρα. Δεν αντέχω, θέλω να φύγω. Ροζ Πάνθυρα λέει.
0: Τι άλλος είναι αυτό?
1: Η Marvel ανακοίνωσε επίσημα, για όσους καταλαβαίνετε και ξέρετε ποιος είναι ο Black Panther, ανακοίνωσε επίσημα ότι θα έρθει Black Panther 3. Ναι. Το οποίο θα κάνει την πρεμιέρα 15 Δεκεμβρίου το 2028. Μιλάμε για δύο χρόνια μετά. Επομένως, σηματοδοτώντας όμως ένα νέο κεφάλαιο για την Wakanda.
0: Πότε προλαβαίνεις, Γιάννη, και τα βλέπεις όλα? Δύο μέρα δουλεύεις εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Πού προλαβαίνεις και τα βλέπεις όλα?
1: Όλα τα προλαβαίνω. Όλα τα προλαβαίνω.
0: Δεν κοιμάσαι, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν κοιμάμαι. Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό το Black Panther 1, γιατί ήταν η τελευταία ταινία που έπαιξε ο Chadwick Boseman, ένας υπέροχος ηθοποιός και ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι φάνηκε. Ήταν ήδη άρρωστος όταν γινόταν τα γυρίσματα της ταινίας. Κανείς δεν κατάλαβε και δεν ήξερε τίποτα. Εκ των υστέρων έχασε τη μάχη με τη ζωή. Συνεχίστηκε το Black Panther 2, που η Σούρι, η αδερφή του, ήταν πρωταγωνίστρια. Και τώρα στο Black Panther 3 θα γίνει μία προσπάθεια να ενωθούν τα δύο Black Panther με αυτό το τρίτο που έρχεται, ούτως ώστε να συνεχιστεί η ιστορία. Θα είναι φανταστικά συγκινητική η συνέχεια, σας το λέω από τώρα. Είναι μια σειρά από ταινίες που μας αρέσει πάρα πολύ της Marvel. 2028 Χριστούγεννα το περιμένουμε λοιπόν. Με πάρα πολύ αγάπη.
0: 28 Χριστούγεννα, σιγά μου το θυμάμαι εγώ.
1: Τι λες, θα το θυμίσω εγώ. Θα έχω ντυθεί μαύρος πάνθυρας.
0: Εγώ μέχρι τότε που ξέρεις που θα είμαι. Μπορεί να είμαι αλλού, που λένε και οι μέλισσες.

0: Εμείς δεν είμαστε καθόλου εδώ, είμαστε εδώ που πρέπει. Η θέση μας είναι στο Καψίς Αστόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και έχουμε πάρει και το ηλεκτροκίνητο 100% SUV χαρακτήρα, του μοντέρνα σχεδίασή του και υπογραφή άνεση στη Citroën. Μιλάω για το EC3 που κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.600, ενώ η έκδοση για την Urban Range ξεκινά από 17.900. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν στους δρόμους του Ηρακλείου από Γιάννη Καπνίδη.
1: Love Traffic. Εγώ απορώ πώς τα καταφέρνετε και δημιουργείται κίνηση με κλειστά τα σχολεία, ήρεμη ημέρα, τελειώνει ο Ιούλιος και παρόλα αυτά στην 62 Μαρτύρων η ουρά για την έξοδο έχει αρχίσει και μεγαλώνει, λες και έχουμε καταχύμενο. Στον Άγιο Ιωάννη το χωστό επίσης ουρές και στο Μπες και στο Βιές του Ηρακλείου. Στον Άγιο Ιωάννη στην Κνωσού, βλέπω εκεί στο κυκλικό, έχει πάρα πολλά σταμάτα. Ξεκίνα ρέει σχετικά καλά προς το παρόν, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε μέχρι τις 12 το μεσημέρι να κολλήσουμε εντελώς. Και δρόμος προς αεροδρόμιο, πολύ προσοχή, προτιμήστε το VOAC αν είναι να πάρετε αεροπλάνο. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 και ό,τι ώρα κι αν σας βρει η πείνα αυτή, η λιγούρα η ωραία της ημέρας, υπάρχει πάντα μια καλή αφορμή για έναν καλό καφέ και ένα ωραίο έτσι συμπληρωματάκι για να το βάλετε ακριβώς δίπλα. Σνακ αλμυρά, σνακ γλυκά και φυσικά ο καλύτερος καφές της πόλης θα το βρείτε στο John Coffee, και φυσικούς χυμούς και smoothies αλλά και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Με το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Εκάρο 79 το καθημερινό delivery γίνεται ακόμα πιο εύκολο και η εξυπηρέτηση του John Coffee είναι πάντα δίπλα σας.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
1: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
1: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλήθεια, αλήθεια τώρα, αλήθεια βεβαίως. Ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, κάτι γίνεται στο Ηράκλειο. Ανατέθηκε συγκοινωνιακή μελέτη για την πλατεία των 18 Άγγλων. Ξέρεις ποια είναι αυτή η πλατεία?
1: Κάμπος ήταν, αυτή τώρα χωράνε.
0: Ήταν αυτή, είπε.
1: 18 άτομα.
0: Παιδί, χωράνε. Άμα λείπουν το αυτοκίνητο που συνήθως είναι χάλια εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι η πλατεία στον Κουλ εκεί το κυκλικό.
1: Ναι,
0: που είναι, κατάλαβε, στην παραλιακή. Εκεί λοιπόν ξυλώνει το κυκλικό ο κόμβος και έρχονται φανάρια.
1: Άντε, αυτό μας έλειπε. Ένα φανάρι στην παραλιακή.
0: Τώρα θα βοηθήσει αυτό, πιστεύω.
1: Πιστεύω όχι. Αλλά.
0: Προχώρησε λύση απευθείας ανάθεση, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, την οποία υπογράφει ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Εκπώνηση συγκοινωνιακής μελέτης για πλατεία 18 Άγγλων σε μια τεχνική εταιρεία από Θεσσαλονίκη. 36.363 ευρώ. Δεν είναι πολλά σχέση με αυτό.
1: Όχι, δεν είναι πολλά και είναι εντάξει.
0: Σε 5 μήνες λέει, υπογράφει ότι θα είναι έτοιμη η πλατεία.
1: Εντάξει, με το καλό. Παιδιά, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι δεν ξέρω. Καταρχήν κάνω πλάκα ότι δεν θα βοηθήσει. Δεν ξέρω, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Όμως, ότι ας πούμε. Παντού δεν βγαίνουν φανάρια και μπαίνουν κόμβοι. Εμείς βγάζουμε κόμβους και βάζουμε φανάρια.
1: Κοίταξε, ένα διάστημα ήταν πολύ της μόδας οι κόμβοι και τα κυκλικά.
0: Α,
1: και μπήκανε
0: φύγανε
1: παντού το κόμβοι και κυκλικά. Τώρα ξαναμπαίνουμε φανάρια. Δεν ξέρω, Μαρία, τι να σου
0: πω. Δεν ξέρω τι.
1: Ο σκοπός είναι να υπάρξουν συγκοινωνίες στο Ηράκλειο και φυσικά αυτό είναι θέμα.
0: Ο σκοπός είναι να πάρουμε ελικοπτεράκια και πλέον στο Ηράκλειο. Ναι, δεν είναι εύκολη η μετακίνηση.
1: Πρέπει, κοίταξε, το Ηράκλειο έχει ανάγκη από περισσότερες συγκοινωνίες. Αυτό είναι αλήθεια. Εάν μπουν περισσότερες συγκοινωνίες, ο κόσμος θα διευκολυνθεί. Είναι μικρή πόλη, σε 5 λεπτά θα είσαι στο μέρος που θες να πας και δεν θα ψάχνεις πάρκινγκ.
0: Σιγά.
1: Αλλά έχουμε. Αν μπουν συγκοινωνίες, ναι.
0: Σιγά να μην κάτσει ο Ηρακλείος να μπει σε συγκοινωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αν περνάει το λεωφορείο κάθε 10 λεπτά. Για να
0: μην μένει τώρα να μου πεις πάρε λεωφορείο, καλύτερα έχω να μου πεις τι να σου.
1: Εξαρτάται το λεωφορείο.
0: Τι εννοεί, τι θα μου βάλει.
1: Στο Άμστερνταμ, ας πούμε.
0: Θα με κερνάνε μπισκοτάκι.
1: Όταν πήγε στο Άμστερνταμ, μπαίνει σε μετρό ή δεν μπαίνει. Μπαίνει σε τραμ.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και το αυτοκίνητό μου.
1: Δεν έχει να κάνει και το αυτοκίνητό σου να έχει. Δεν πάει κανεί.
0: Και στην Αθήνα όταν είμαι, όταν βαίνω το αυτοκίνητό μου, δεν μπαίνω στο μετρό.
1: Εντάξει. Αυτό είναι άλλο. Γιατί και στην Αθήνα η κατάσταση στα μέσα μαζική μεταφορά είναι ελεηνή. Δεν ήθελα να το πούμε ανάγκη.
0: Γιάννη μου, να γίνουμε Άμστερνταμ και Νορβηγία για να μπούμε στα μέσα.
1: Πρέπει όμω.
0: Ζήσε Μάη μου.
1: Να ζήσουμε Μάη μου και Απρίλη μου. Τι να κάνουμε. Αυτό πρέπει όμω. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες
2: γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο

0: Γιάννη, έχουμε και άλλα μετάλλια.
1: Τι μετάλλια έχετε? Μετάλλια
0: έχουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Χαμός γίνεται, ναι.
0: K23 για την κοπηλασία. Καλά κοπηλασία, είμαστε πολύ καλοί.
1: Είμαστε πολύ καλοί
0: κοπηλάτες.
1: Δηλαδή αυτοί
0: οι Νορβηγοί κάνουν στο Μουντιάλ αλλά και εμείς έχουμε
1: καλά, εμείς καταρχήν με τους πολιτικούς που έχουμε τραβάμε κουπί πόσα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι, εμάς έχουμε γίνει άλλο πια κοπηλάτες, όχι αστεία.
0: Πολύ σωστό και αυτό, είναι και η αλήθεια
1: ναι.
0: Είναι.
1: Μ'
0: αρέσουν και τα γελιά τους πάρα πολύ και θες να κάνουμε και κοπηλασία, 2-2 πάνε.
1: Να, εγώ και εσύ μαζί.
0: Ναι.
1: Ναι Μαρία μου, πρέπει να
0: καλά,
1: κάνουμε.
0: Καλά, πού θα είσαι εγώ, κάθομαι συνήθως μπροστά για ένα πλανάρι το
1: θα το εξισορροπήσουμε.
0: Εσύ που θα κάτσεις,
1: θα κάτσω, θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς. Θα βρούμε τρόπο να καθίσουμε. Εδώ δεν χωρέσουμε δύο άνθρωποι. Εδώ οι άλλοι 18 Άγγλοι σου λέει
0: πλατεία. Εξαρτάται.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται.
1: Και χωρέσανε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, Love Radio Crete 102,8 και έχουμε πάντα τις καλύτερες προτάσεις. Θα πάμε λοιπόν σε κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Θα πάμε στο κόσμο ψυχαράκι.
1: Πρέπει.
0: Διότι η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμο ψυχαράκι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν. Να ξέρετε ότι μπορείτε να προσαρμόσετε στην προσωπικότητά σας οτιδήποτε θέλετε, βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης, αλλά και γυναικείο και ανδρικό και παιδικό κόσμο που ξεχωρίζει. Ξεχωρίζουν και οι άνθρωποι μέσα, ξεχωρίζει και ο χώρος. Οδός 1821, αριθμός 34. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Αν δεν γνωρίζετε, πρέπει οπωσδήποτε να το μάθετε. Είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, οπότε δεν απέχει και πολλά χιλιόμετρα. Ο Απόν έρχεται με τα δικά του τα χιλιόμετρα.

0: εδώ είμαστε. Και εσύ είστε και Τζένιφερ Λόπες.
1: Και εσύ είστε και.
0: Ποιες είστε, εγώ άκουγα.
1: Αυτό είναι τώρα που έρχεται. Το ποιες είστε. Μπράβο, μάντεψε το επόμενό μου θέμα.
0: Το μάντεψα.
1: Από την Κυριακή αλλάζει νομοθεσία για το AI. Ναι. Οτιδήποτε έχει AI, ειδικά από εταιρείες, δεν μιλάμε για μένα και για σένα, να φτιάξουμε κάτι, αλλά οτιδήποτε έχει AI πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη σήμανση από κάτω.
0: Υποτίθεται. Και υπάρχουν πολλοί. Καλά, το καταλαβαίνουμε.
1: Και υποτίθεται, βρε. Εδώ πέρα φτιάχνουν. Πώς το λένε.
0: Παιδί μου, εγώ με ετομάτα, το καταλαβαίνω.
1: Ετομάτα και αστερομάτα, δεν το συζητώ αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τα chatbot. Όταν μιλάμε με chatbot, πρέπει να το ξέρουμε ότι μιλάμε με AI, όχι αυτό. Πώς το λένε, θα σας συνδέσω με εκπρόσωπο και μας συνδέουν με Κάιρο. Δεν υπάρχουν πια αυτά.
0: Δεν Γιάννη, εμένα ξέρεις τι μου συνέβη τώρα που το λες. Με βάλανε σε μια ομάδα Viber.
1: Ναι.
0: Περίεργη, δηλαδή δεν ήξερα κανέναν από αυτούς. Προσπαθούσα, την έκανα την.
1: Ναι, delete.
0: Και delete και την ανέφερα και όλα. Αλλά δηλαδή, πού βρίσκουν αυτοί τους αριθμούς και μας κάνουν.
1: Καλά, γίνεται χαμός τώρα. Εμένα δεν με παίρνουν κάθε φορά και μου λένε ότι έχει, ο επενδυτικός σας λογαριασμός έχει μπλοκάρει και πρέπει να πάρετε τα λεφτά και πώς θα γίνει να τα πάρετε.
0: Πάντως, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Χαμός γίνεται διότι με τα τηλέφωνα τελευταία.
0: Εμένα τώρα μου βάζανε αυτοί για bitcoins και για κάτι coins και για τέτοια. Να επενδύσω και
1: ναι, ναι, μπράβο. Αυτά και λοιπόν πολύ ψεύτικη προσοχή.
0: Μετά άλλη. Και έγραφε Γιώργος Χρήστου, Νικολής,
1: ναι, ναι.
0: Πενταμόδου, κάτι άσχημο.
1: Ναι, ναι, ναι, ονόματα που δεν υπάρχουν φυσικά για να δείξουν ότι και καλά, ναι, είμαστε όλοι μια παρέα εδώ και είμαστε όλοι επενδυτές.
0: Κρίς Παπαδόπουλος.
1: Έτσι, έτσι, Κρίς Παπαδόπουλος. Τι να πεις. Ευτυχώς υπάρχει ένα αυτοκίνητο εδώ πέρα που μπορούν όλοι να το αγοράσουν. Δεν χρειάζεται να είστε επενδυτές bitcoin για να το πάρετε, διότι έχει γίνει κακός χαμός. Φυσικά δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën. Ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα. SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση και όπως είπα και πριν. Δεν χρειάζεται να είστε μεγάλο επενδυτές για να το πάρετε. Το όφελος για την αγορά του είναι 5.600 ευρώ αυτή τη στιγμή και η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση είναι στα 17.900 ευρώ. Το νέο EC3 είναι εδώ, 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Citroën Veneris ΑΕ, από εκεί θα το προμηθευτείτε.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο Love Traffic.
2: Love Traffic.
0: Λοιπόν, καλά τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Η παραλιακή σχετικά ανοιχτή. Προς το κέντρο έχουμε περισσότερα προβλήματα. Εκεί 62 μαρτύρων κάποια σταματήματα και φρεναρίσματα. Ενώ Κνωσού που υπάρχει φανάρι έχει και τα μικροπροβληματάκια της. Η Κάρου και Καζατζίδη στη διασταύρωση με το φανάρι έχουμε και εκεί τα θεματάκια μας. Ενώ προσοχή όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, διότι τα έργα, τα γνωστά από Κοκκινιχάνη μέχρι Γούρνες, δημιουργούν αρκετά θεματάκια. Στο κέντρο έχει αρχίσει σιγά σιγά να φορτώνει το πράγμα, αλλά όχι. Ιδιαίτερα προβλήματα. 6956-64-1028. Στέλνετε την καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι στο Viber.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000. Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α.
5: Τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα 29 Ιουλίου και είμαστε εδώ λίγο μετά τις 9 στο Love Radio Crete 102,8 παρέα με Γιάννη Καπνίδη.
1: Και Μαρία Λιαδάκη, μείνετε συντονισμένη εδώ γιατί έρχεται Δέσποινα Βανδύ, έρχεται Λουίς Καπάλτη, έρχεται η Άννα Βύση, όλοι εδώ.
0: Τη Δέσποινα Βανδύ, γιατί δεν την είπες που έρχεται πρώτη. Την είπες.
1: Έρχεται Δέσποινα Βανδύ, έρχεται Λουίς Καπάλτη, έρχεται Άννα Βύση, όλοι εδώ.
0: Εκτός από τα χιλιάδες προβλήματά μου, κουφίζω κιόλας.
1: Αρχίζεις και λίγο και τι να κάνεις. Ηλικία είναι, Μαρία, έτσι.
0: Και τώρα που το είπαμε να πιω τα χάπια μου, Γιάννη, δεν τα πια σήμερα. Αλλά τα πιω.

0: Κανείς δεν είναι καλύτερος.
1: Που είναι εμένα, άμα θα φορέσω φανέλα στο σταθμό ή όχι. Δηλαδή είναι καλύτερος ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος που πάει όπως θέλει στο σταθμό. Δεν μπορώ εγώ. Δεν κατάλαβα.
0: Το fashion police. Το fashion police δεν το ξέρεις.
1: Το fashion police δεν υπάρχει εδώ. Εγώ το δημιουργώ. Εγώ είμαι ο αστυνομία μόδας. Εγώ θα λέω ότι θα φοράτε. Έτσι.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Love Radio Crete 102,8. Κλιματολόγικ είναι μαζί μας. Σε κάθε δελτίο του καιρού. Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Τα βρίσκουμε όλα εκεί. Και ψήξη που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο, αλλά και θέρμανση. Αν θέλετε να προνοήσετε και για το χειμώνα σας, να πάτε να βρείτε εκεί τα πάντα. Διότι 30 χρόνια εμπειρία είναι αυτή και υπέροχοι άνθρωποι είναι αυτοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι θέλετε θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Τσακ, όπως προσγάζει δεξιά.
1: Τσακ.
0: Τσακ, πάμε για δελτίο.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό. Πάμε για δελτίο. Τι πεις, Μαρία μου. Ο υδραργύρος υποχωρεί λοιπόν σήμερα. Ο καιρός μένει έθριος με λίγες νεφώσεις μόνο στα ορεινά τις μεσημεριανές ώρες και στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα πέσει σε πιο ανθρώπινα επίπεδα. Γύρω στους 30 με 31 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Νότια της Κρήτης πάντως καλά κρατεί η ζέστη με 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Το μεγάλο θέμα όμως σήμερα είναι τα μελτέμια. 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα έχουμε στο Αιγαίο. Η θάλασσα θα είναι έντονα κυματώδης στις βόρειες ακτές. Μεγάλη προσοχή στο κολύμπι μακριά από τα ανοιχτά και τα θαλάσσια σπορ, καλύτερα να περιμένουν για σήμερα.
0: Αχ, Γιάννη μου, και ήθελα να κάνω ανοιχτά και θαλάσσια σπορ.
1: Το ξέρω, παιδί μου, εσείς έτοιμοι για windsurfing. Όσοι οι συμπλούσιοι που έχετε σκάφη, ελέγξτε ότι τα έχετε δέσει καλά, μην φύγουν και πάνε Σαντορίνη μόνο τους. Και φυσικά, πολύ προσοχή σήμερα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμία φωτιά στην Ήπεθρο. Το παραμικρό που θα δούμε, κατευθείαν παίρνουμε τηλέφωνο το 199. Αντιλιακό, θέλω πάρα πολύ να βάλετε και φυσικά, όπως και δίποτε, να πιείτε νερά και να προσέξετε ηλικιωμένους ανθρώπους και παιδάκια.
0: Όχι.
1: Το Αιγαίο της Άννας Βύση έρχεται τώρα εδώ.
0: Εμείς το Αιγαίο το οργώσαμε. Πήραμε και τα αντιλιακά στραλή μας και δεν καήκαμε. Και έχουμε έρθει με δέρμα ωραιότατο και φράπα. Οπότε ενυδατωθείτε, αστραληθείτε και ξεχυθείτε στα Αιγαία μαζί με την Άννα τη Βύση.

0: Σακόλυβε να το τρώω.
1: Έτσι. Μπράβο.
0: Τι μπράβο. Μαγείρεψα, παιδιά, μαγείρεψα. Μαγείρεψα porridge, overnight porridge.
1: Porridge.
0: Γιατί σε 36 μου κατάλαβα κι εγώ ότι η βρώμη τρώγεται.
1: Μάλιστα. Είσαι πρώτη
0: πολύ
1: φορά. Καλή.
0: Μαγείρεψα πρώτη φορά.
1: Μπορώ να κάνω μια αγγελία εργασία στον αέρα. Όσοι θέλουν να μου στείλουν μήνυμα, είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ καλή θέση.
0: Τι αγγελία, ναι, πες.
1: Λοιπόν, εταιρεία με φυσικοθεραπευτικά ψάχνει για να θέσει αντιπροσώπου παύλα διοικητικού, παύλα πολιτή, παύλα να ξεκινήσει αυτός όλη την αγορά στην Κρήτη.
0: Αυτό
1: ολόκληρη.
0: Τώρα που λες όμως, είναι φίλοι μας αυτή που έχει την εταιρεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό που λες να τα κάνει όλα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει αυτός και μετά θα αναλάβει, θα είναι δικό του κομμάτι όλο το δίκτυο των πωλήσεων. Το είναι φυσικοθεραπευτικά. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει και γνωρίζετε τη δουλειά, στείλτε με ένα μήνυμα στο Instagram, θα σας προωθήσω σήμερα γιατί τώρα γίνονται τα.
0: Γιατί προσπέρασε την πρώτη μου προσπάθεια να φάω overnight porridge.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι.
0: Overnight porridge.
1: Τι είναι αυτό το overnight porridge.
0: Έχω βάλει τη βρώμη εκεί πέρα.
1: Όλη τη νύχτα μουλιάζει.
0: Ναι, μουλιάζω γιατί την τρώω την άλλη μέρα.
1: Σκέτη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Με τι, τι έβαλες μέσα.
0: Έχω βάλει μισό λεπτό για τη συνταγή μου, πραγματικά είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Και χάρη σας κάνει που σας τη λέει στον αέρα,
0: ναι,
1: για πες.
0: Πω, πω, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ιησούς Χριστός, τι λάσπη είναι αυτή.
0: Λοιπόν, έχω βάλει μέσα.
1: Μαρία μου σίγουρα δεν πήρε το στόκο για τις
0: σταμάτα,
1: τρύπες.
0: Παιδάκι μου. Λοιπόν, ναι. Έχω βάλει.
1: Αχ, μην ανακατεύεις, έτσι ανακατεύομαι.
0: Σπόρους chia. Ναι, γάλα. Μία κουταλίτσα φυστικοβούτυρο, ένα μέρη. Σε λίγο θα με ντούπι.
1: Σπρέι θα σε πάει.
0: Θα ρίξει τι μπουνιέ.
1: Σπρέι θα σε πάει.
0: Καρύδια και δαμάσκηνα.
1: Καλά, καλά, καλά. Εγώ το βλέπω. Να μην προλαβαίνουμε να τελειώνουμε την εκπομπή. 9 και 17 τόπα, γράψτε τα.
0: Εντάξει, είμαι τα χόλα στην
1: τσάντα.
0: Θέλω να καλημερίσω ιδιαίτερα.
1: Ίσο-ίσο.
0: Του ανθρώπου που πάνε αυτή τη στιγμή στη δουλειά του. Μπράβο, αρχικά από 9 και 20 πάτε στη δουλειά σα.
1: Μπράβο σα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Έχει κάποιο συγκεκριμένο.
0: Ναι, η ηλική μέρη που είναι στην Αθήνα. Πηγαίνουν εκεί στον Κεφισό και μας έχουν κάνει και story. Δεν το είδε story.
1: Μπράβο, Ήλια.
0: Το έχει κάνει στους στενούς.
1: Είσαι γιατί... very, very. Άρα. Πάρα πολύ καλή. Βέβαια, εμένα να μην με κάνει tag, να μην με έχει στους στενούς εμένα, Ήλια. Με έχει κάνει, με έχει προσθέσει στο Instagram. Ήλια, είμαστε φίλοι.
0: Δεν με αφήνει να πω ένα μήνυμα που έστειλαν οι άνθρωποι. Άσε με, θέλω να χαιρετήσω.
1: Αν δεν είναι
0: φίλε
1: μου, δεν ανακατεύομαι. Εντάξει, λοιπόν.
0: Την Νατάσα που είναι αρρωστούλα και περνάει τώρα μία μικροεπεμβασούλα τέτοια κάνει. Και
1: μα ακολουθεί στο Instagram, δεν με ακολουθεί. Άρα δεν με νοιάζει.
0: Να τα σούλα δεν ακολουθεί ούτε εμένα. Είναι σου λέω φίλοι του τώρα και του λείπει από τη δουλειά. Τι σε πιάνει, ρε. Τον πιάνει μία ένα
1: κάτι.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε για Whitney Houston και Enrique Iglesias. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν είναι αγαπημένες στη δουλειά οι φίλες. Και εμείς είμαστε πολύ αγαπημένοι εδώ. Μην κοιτάς τώρα το ξινό εδώ πέρα. Ό,τι και να του πεις, καμία σχέση. Τώρα τι κοιτάς το κινητό σου, πες μου. Στέλνεις άλλη.
1: Στείλανε ήδη μήνυμα για τη δουλειά. Την πήρανε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Άντε, σε καλή μεριά.

0: Λαύρο και Κρήτη 102,8 και εγώ θα μπορούσα να έχω για πάντα το E3 το ηλεκτροκίνητο.
1: Έλα,
0: που έρχεται και αλλάζει τα δεδομένα, Γιάννη μου.
1: Δεν είναι αυτοκίνητο αυτό. Μας το ζητάνε και από την Aegean. Είναι αεροπλάνο, παιδιά. Δεν είπα και ηλεκτροκίνητο 100%. Αυτό σας λέω.
0: Οπότε,
1: μόνο.
0: Ό,τι κίνηση και να έχει στο Ηράκλειο, δεν έχετε κανένα πρόβλημα.
1: Δεν κολλάει.
0: Διότι απολαμβάνετε μοντέρνα σχεδίαση και τη Citroën που κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Το όφελος για τον αγοραστή είναι στα 5.600, ενώ η τιμή κίνησης για την Urban Range έκδοση μόλις από 17.900. Και μόνο στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Πάμε για Love Traffic.
1: Πάμε. Love Traffic. Η ουρά στην έξοδο στην 62 Μαρτύρων από ό,τι φαίνεται επιμένει, οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Στον Άγιο Άννη του Χωστό έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Βλέπω ότι στη Βασιλείου Σμπόκου, εκεί όπου έχει φανάρι, έχει σταματήματα. Κνοσού έχει μία μικρή ουρά κατεβαίνοντας από το κυκλικό. Εκεί στον Άγιο Ιωάννη κατεβαίνοντας προς Ηράκλειο θα συναντήσετε αρκετά σταματήματα. Εκεί τώρα που έχει δημιουργηθεί πρόβλημα είναι στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Επάνω στη Στέλιου Καζατζίδη στην κάθοδο, πηγαίνοντας προς λιμάνι, η ουρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δρόμος προς αεροδρόμιο σε καλύτερη κατάσταση, παρόλα αυτά τιμήστε τον ΒΟΑΚ αν είναι να πάρετε αεροπλάνο. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα ένας καλός καφές μπορεί να αλλάξει τη διάθεση της ημέρας. Το John Coffee, εκτός από καφέ φυσικά, μου φτιάχνει και τη διάθεση, υπέροχη χυμίτα, smoothies και όλες αυτές οι επιλογές που έχει σε γλυκά και αλμυρά snack. Εμένα ο καφές δεν μ' αρέσει σκέτος, ενώ σκέτος μ' αρέσει χωρίς ζάχαρη, αλλά θέλω και κάτι δίπλα και στο John Coffee πάντα βρίσκω κάτι που να μου αρέσει. Επισκεφτείτε και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 ή επιλέξτε το καθημερινό σας delivery από εκεί. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τα βρει το Κρήτη 102,8. Αλληλούια από Ελένη Φουρέιρα. Και κάπως έτσι μπαίνει το καλοκαιράκι με Άννα Μαρία Μαζαράκη. Το Λαβρέι το Κρήτη 102,8 και Άννα Μαρία Μαζαράκη προσφέρουν σε τρεις τυχερές ένα υπέροχο κολιέ καρδιά από ασήμι 925 με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων. Θα μπείτε στα social media εάν θέλετε να κερδίσετε ένα τέτοιο υπέροχο κόσμημα. Θα βρείτε το σχετικό post και θα ακολουθήσετε τα βήματα. Και να σας πούμε και το καλύτερο, τα καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη σε Ηράκλειο και Χανιά είναι πλέον ανοιχτά και τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης για ακόμα πιο άνετες αγορές και μην χάσετε και τις μοναδικές εκπτώσεις έως 20% σε μοναδικά κοσμήματα και αξεσουάρ. Καλοκαιράκι λοιπόν με Άννα Μαρία Μαζαράκη.
1: Καλοκαιράκι στη Μαζαράκη και εγώ έρχομαι στο καλοκαιράκι που γίνονται πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Περιμένουμε πώς και πώς και εδώ στο Ηράκλειό μας πάρα πολλούς καλλιτέχνες και έρχονται. Έπεσε έτσι στο χέρι μου και στην αρχική μου η Νατάσα Μποφίλιου, η οποία έδωσε μια συναυλία και είδε έναν πάτερ εκεί και έκαναν λίγο σαν ντουέτο το «Η καρδιά πονάει το αμψιλονίδι», τον πάτερ, γνωρίζει το τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ήταν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα.
0: Είναι, ήταν πολύ ωραία, την είδα και εγώ, ναι.
1: Στο τέλος της φίλησε και το χέρι ο πάτερ. Αλλά, ναι, έτσι, εντάξει, gentleman. Δείχνει μια ταπείνωση ρε εσύ.
0: Βέβαια, δεν που... το συζητάμε και στο κάτω-κάτω θαυμαστής, δεν μπορεί να είναι και εκείνος.
1: Πώς δεν μπορεί. Ανεξάρτητα λοιπόν αν είσαι πολύ θρησκευόμενος ή όχι, γιατί πάντα το ξεχνάμε αυτό. Και εγώ λίγο, ας πούμε, θα δω παπά και θα πω... Θα με πιάσει ένα κάτι τι, δεν ξέρω γιατί. Αυτό. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Δηλαδή, θα του δει και στην θάλασσα, θα του δει και στη συναυλία, του δει παντού.
0: Κοίταξε, όλο αυτό με τη μουσική το αμοιβοποίησε ο Άγιος Παΐσιος όταν ζούσε. Αυτό που είχε πει ένας άνθρωπος που πήγε εκεί πέρα, του λέει: «Δεν ξέρω προσευχές, δεν ξέρω τίποτα». Του λέει: «Τι να κάνω, πώς να προσευχηθώ στο Θεό?» Και ξέρεις τι του είπε ο Άγιος Παΐσιος? «Πες ένα τραγούδι και αφιέρωσέ το στο Θεό». Οπότε.
1: Εντάξει, και αυτό τώρα δεν ξέρω. Γιατί? Okay, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Υπάρχουν τραγούδια αγάπης που μπορείς άνετα να τα φέρεις.
1: Δεν, δεν υπάρχει. Ο βρίσκος της παρέας τους ή άλλους είσαι εσύ και ξέρεις το τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Οπότε γι' αυτό το είπα.
0: Ήτανε, τώρα, είναι ωραίες εικόνες όμως, ναι.
1: Είναι πολύ ωραίες εικόνες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εννοείται. Γι' αυτό και θα πάμε να ακούσουμε τώρα Νατάσα Μποφίλιου και Μανώλη Φάμελο και Όλα είναι μπροστά. Ένα τραγούδι πάρα, πάρα πολύ αισιόδοξο και όντως όλα είναι μπροστά. Οπότε εκμεταλλευτείτε το, ζήστε το παρόν και πάμε να βρούμε το μέλλον πολύ όμορφα.

0: και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
1: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
0: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Εδώ είμαστε, Simply Red και Stars. Και μικρά θαυματάκια και μικρά αστεράκια γεννήθηκαν, ελάχιστα περισσότερα. Baby steps κάνουμε για το δημογραφικό μας, Γιάννη. Mm. Στο πρώτο τρίμηνο του 26 καταγράφηκε αύξηση. Κρατήσου.
1: Για πες.
0: 0,4%.
1: Α, τόσο πολύ.
0: 57 μωράκια παραπάνω γεννήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο την περσινή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έδειξαν λοιπόν συγκεκριμένα ότι έγιναν 15.946 γεννήσεις, mm-hmm. 8.184 αγόρια και 7.762 κορίτσια. Πιο πολλά αγοράκια.
1: Ναι.
0: Πολύ παράξενο.
1: Περίεργο. Πιο πολύ κοριτσάκια συνήθως. Τέλος πάντων.
0: 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας έχουν σημαντικότερες αυξήσεις. Καταγράφονται λοιπόν έτσι παραπάνω τα μωρά στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στην κεντρική τη Μακεδονία.
1: Έτσι.
0: Ενώ μεγαλύτερες μειώσεις έχουμε στη Ρέα Ελλάδα, Αττική και Ιόνια νησιά. Η Αττική, τι έτσι που τρέχουν.
1: Ναι, πού να προλάβουν.
0: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Έχουν πέσει, βλέπουν και πολύ τηλεόραση.
0: Κάντε
1: παιδιά, κάντε παιδιά.
0: Ναι. Άντε να γίνουμε περισσότερο. Τώρα γιατί δεν ξέρω, για να δυστυχήσουμε όλοι μαζί σε αυτή τη χώρα που ήρθαμε.
1: Σόπα,
0: δεν αντέχω.
1: Ζούμε σε μια ωραία χώρα είμαστε. Μια ωραία
0: έχουμε
1: χώρα.
0: Ήλιο, θάλασσα, καλοκαρδοσύνη.
1: Καλοκαρδοσύνη από αυτή πουλάμε κιόλα, άμα θες.
0: Έχουμε πολύ καλοκαρδοσύνη. Έλληνα Παπαρίζου, και αν είχε έρθει πιο νωρίς, όλα είναι θέμα timing, παιδιά. Οπότε το κάθε τι να ξέρετε έρχεται για κάποιο λόγο σε συγκεκριμένη ώρα. Μην τα παρατάτε. Αν θέλετε κάτι, θα έρθει. Και αν έρθει και νωρίς και αν έρθει και αργά, δεν πειράζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η Ιγκαρίδα η όμορφη.
1: Ήρθε Ιγκαρίδα η ζεντάλια του Love Radio.
2: Όμως έχει μια αρνητική χρειά που δεν μ' αρέσει.
0: Τι εννοείς?
2: Ιγκαρίδα με είπες.
0: Η όμορφη Ιγκαρίδα 11.
1: Σε ζηλεύει επειδή σε είπα ζεντάλια.
2: Μη
1: βλέπεις που έκανε ότι δεν κατά. Ψέματα το λέει, ξέρει ότι είναι μια κουκλάρα.
2: Είναι από τα Σκούρβουλα, είμαστε από το ίδιο χωριό.
0: Α, είναι Σκουρβουλιανή η Ζεντάγια. Και τη φωνάζετε Τάγια.
2: Ζεντάγια, ολόκληρο.
1: Άγια τη φωνάζουνε.
0: Ολόκληρο. Ωραία. Εγώ να μιλήσω για το Άγιο Σιτρέσιτρο.
1: Πες ό,τι μπορείς κι εσύ. Πες.
0: Είναι το αυτοκίνητο που αγαπάμε, το αυτοκίνητο που παίρνουμε και κάνουμε ένα love traffic υπέροχο στους δρόμους του Ηρακλείου. Παρέα με Εμμανουήλ Βενέρης, ΑΕ, εννοείται. Και πριν σας χαιρετήσουμε, πάμε για ένα love traffic, γιατί η Αγγελίνα Σταματάκη περιμένει έτοιμη, χρωματιστή και υπέροχη για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τη μία. Love traffic. Έχουμε λίγα προβληματάκια, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Και στο κέντρο είναι χαλαρά σχετικά τα πράγματα. Στον ξηροπόταμο βλέπω έργα, οπότε το νου σας εκεί στην 62 Μαρτύρων. Επίσης να πούμε ότι έργα βλέπουμε και στην διασταύρωση Καζατζίδη με Ικάρου. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί, αν είστε, στέλνετε τα μηνυματάκια σας να μάθουμε. Την προσοχή σας όσοι πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, διότι τα έργα επίσης που αγαπάμε από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Γούρνες δυσκολεύουν την κατάσταση. Κατά τα άλλα, εκτός των έργων, μια χαρά θα πάει η δουλειά μας. 102,8 και αύριο θα τα πούμε στις 6 με Γιάννη Καπνίδη παρέα.
1: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydrogym Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up ή The Mediterranean.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
20: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τεταρτούλα. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας, 21η μέρα του Ιούλη. Φτάνουμε στο τέλος. Λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και ξεκινάμε με ένα legendary τραγούδι πια. Τον 80's που ξαναήρθε όμως έτσι τώρα στα μπροστά. Και πάμε να ακούσουμε Kate Bush και Running Up That Hill.

0: Αυτή ήταν η ονειράμα με το γλέντι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να πω χρόνια πολλά στον Θεόδωτο και στη Θεοδότη και στον Γκαλίνικο και στην Γκαλινίκη και φυσικά σε όλους όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και να πω ότι σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 1925 γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Δημιούργησε έργα που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, ενώ η μουσική του συνδέθηκε με την ιστορία, τον πολιτισμό και τους αγώνες της Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή το 2021, όμως οι μελωδίες του συνεχίζουν έτσι να συγκινούν και να εμπνέουν κάθε γενιά. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και τη Δευτέρα του. Καθόλου Δευτέρα δεν είναι, Τετάρτη είναι, μη μου αγχώνεστε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Harry Styles, as it was, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε σήμερα, έχει τον αέρα του σήμερα, έχει 5 μποφοράκια και θα ανέβει λίγο έτσι προς απογευματάκι. Οπότε αυτό μας δροσίζει, έτσι θα το πάρουμε, με αυτή την οπτική θα το δούμε. Και πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, είτε πηγαίνετε για δουλειά, είτε μένετε εκεί, είτε πηγαίνετε για μία βόλτα, γιατί έχουν ξεκινήσει και διακοπές. 30 βαθμούς Κελσίου έχει και εκεί, έχει τα μποφοράκια του και εκεί 6 μποφόρ. Μας βοηθάει να δροσιζόμαστε το αέρας. Μαζί μας λοιπόν είναι πάντα η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύφωνες, αφιγρατήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη και Γιώργο Καραδήμου, σε θέλω εδώ.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Α,

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might. Love Radio Crete 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και νέα δικαστική απόφαση βάζει φρένο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, όταν ο κανονισμός στις πολυκατοικίες προβλέπει ότι τα διαμερίσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικίες. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κανονισμός δεσμεύει όλους τους συνιδιοκτήτες, ακόμη και αν δεν αναφέρει ρητά τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το διαμέρισμα υποχρεώνεται να σταματήσει τη δραστηριότητά της, ενώ προβλέπεται και χρηματική ποινή σε περίπτωση παράβασης. Αυτή η απόφαση, λοιπόν, δείχνει ότι πέρα από τη νομοθεσία, σημαντικό ρόλο παίζει και ο κανονισμός κάθε πολυκατοικίας. Οπότε, για όσους σκέφτονται να αξιοποιήσουν ένα κίνητο μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, καλό είναι να ελέγξουν πρώτα τι προβλέπεται από τον κανονισμό. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Πορτοκάλογλου και Θάλασσά μου σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

γέφυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Λαύρο.

Weekend και Sacrifice εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Επιστήμονες τώρα στην Αυστραλία βρήκαν σε έναν μετεωρίτη που έπεσε στη Γη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια χημικές ενώσεις που μοιάζουν με τα βασικά υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένο το ανθρώπινο DNA. Η ανακάλυψη δίνει νέα τροφή στη θεωρία ότι κάποια από τα συστατικά της ζωής ίσως έφτασαν στη Γη από το διάστημα, παρακαλώ. Ωστόσο, οι ίδιοι επιστήμονες τονίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Αν επιβεβαιωθεί τώρα αυτό,

Θα πρόκειται για μια ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την προέλευση της ζωής γενικά. Μέχρι τότε όμως, η επιστήμη κρατά τις αποστάσεις της και περιμένει περισσότερα στοιχεία. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε με Δανάη κι άλλο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, σε έχω ερωτευτεί εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και να πούμε ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μήνυματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και πάμε να ακούσουμε για την αγάπη και να μιλήσουμε και για αυτή.

0: Και αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, 21η μέρα του Ιούλη. Λίγο μετά τις 11, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα έτσι ερωτικά και πάλι με Θοδωρή Φέρη και Κατάματα.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας και 100% το πιστεύω. Λαμβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και εκτός από αντίο που δεν υπάρχουν, ο Elon Musk υποστήριξε ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν και χρήματα. Δεν θα έχουν λέει καμία σημασία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα μπορούν να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε τόσο μεγάλη αυθονία, ώστε ο ρόλος του χρήματος θα αλλάξει ριζικά. Η δήλωσή του προφανώς ήταν αναμενόμενο ότι θα άνοιγε μια τεράστια συζήτηση και εγώ το έφερα αυτό το θέμα μόνο και μόνο για να πω, αφού δεν θα υπάρχει το χρήμα στο μέλλον και δεν θα έχει καμία αξία, ας το δοκιμάσει πρώτος ο Elon Musk, που έχει και πολλά και του περισσεύουν, ξέρει που θα μας βρει. Love Radio Crete 102,8 να μας τα στείλει όλα, αφού θα είναι μηδέν, δεν θα υπάρχουν πια. Και πάμε να ακούσουμε Ray και Where Is My Husband.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Δεν τελειώσαμε. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Έχει τον αέρα του σήμερα, οπότε να προσέχουμε λίγο παραπάνω με αυτό το κομμάτι. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό. Και μπορείτε να την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη, Τόσα βράδια.

Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχουν μέρη που το ηλιοβασίλεμα μοιάζει λίγο πιο όμορφο. Και ένα από αυτά είναι το Cicada Escape Experience στον Καρτέρο. Signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη, ξεχωριστές γεύσεις, σούσι και μια ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα που συνεχίζεται μέχρι αργά. Η καλοκαιρινή σας εμπειρία ξεκινάει εδώ.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ το βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν ιστορίες που μας δίνουν ελπίδα για το μέλλον του πλανήτη και θα σας πω εγώ μερικές από αυτές. Κάποια είδη λοιπόν που κάποτε βρίσκονταν σε σοβαρό κίνδυνο παρουσιάζουν σημαντικά σημάδια ανάκαμψης. Όταν λοιπόν προστατεύεται το φυσικό τους περιβάλλον, σίγουρα όλα πάνε καλύτερα για τον πλανήτη μας και τους κατοίκους του, όχι μόνο τους ανθρώπους, τους άλλους, αυτούς τους καλύτερους. Η πράσινη λοιπόν θαλάσσια χελώνα πέρασε από την κατηγορία κινδυνεύουσα σε ελάχιστης ανησυχίας. Οι μεγαλύτερες φάλαινες παρουσιάζουν επίσης βελτίωση, ενώ οι ορεινοί γορίλες από κρισίμως απειλούμενο είδος χαρακτηρίζονται πλέον κινδυνεύουσες. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό και να πω ότι το να βλέπουμε ήδη να ανακάμπτουν μας θυμίζει ότι η προστασία της φύσης μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Και αυτό θέλουμε κι εμείς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερη μουσική.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-80. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-82-16-66. Hydro-Gym Physiotherapy Hall.

απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble, κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

ήταν ο Μιχάλης Τζιγιάννης, όλα μαγικά. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και από τις λευκές Κυκλάδες μέχρι τα γαλαζοπράσινα νερά της Κρήτης και τα πέτρινα σοκάκια των νησιών, η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες. Μάλιστα, βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεών τους, καθώς αναζητούν όχι μόνο όμορφες εικόνες, αλλά αυθεντικές εμπειρίες, ιστορία, γεύσεις και τη γνωστή ελληνική φιλοξενία που την έχουμε περίσσια εμείς. Το μεγάλο βέβαια στίγμα είναι αυτή η αυξημένη ζήτηση να συνδυαστεί έτσι με ένα τουρισμό που θα σέβεται το τόπο και θα στηρίζει και τις τοπικές κοινωνίες. Να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε Μέντε Φουέρτε και Δέσποινα Βανδύ, Πανσέλινος.

Back the way I do εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr. Δεν θυμάμαι, σήμερα έστειλα τα φιλιά μου στον Αλέξη. Μιλάμε τώρα. Φιλιά, Αλέξη μου, φιλιά εκεί στην Πάρο, την όμορφη, φιλιά στη Σαντορίνη, στην Κογό και στη Ρένα. Και πάμε να ακούσουμε μέλισσες.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Θα είμαστε μαζί μία ώρα ακόμη. Και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και 20 χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Ο Λαβύρινθος του Πάνα» επιστρέφει στους κινηματογράφους σε 3D και 4K HDR. Ο σκηνοθέτης Γκιγέρμο Ντελ Τόρο αποκάλυψε ότι η μετατροπή της ταινίας έγινε εξ ολοκλήρου στο χέρι, χωρίς καμία χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε, προτίμησε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο γιατί πιστεύει ότι η τέχνη πρέπει να παραμένει ανθρώπινη και ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα και τη δουλειά των καλλιτεχνών, και πολύ συμφωνούμε με αυτό. Σε μια εποχή λοιπόν που το AI μπαίνει παντού, έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε δημιουργούς που λένε ναι στην τεχνολογία, αλλά βάζουν όρια όταν πρόκειται για την τέχνη τους.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού. Πονάει η αγάπη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει και τα μποφοράκια του. Έχουμε 5 μποφορ σήμερα, 6 θα έχει λίγο αργότερα μες τη μέρα, αλλά μετά θα πέσει ο αέρας. Το αυριανό κοιτάζω τώρα, γι' αυτό κάνω παύση. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Ας είμαστε στο τώρα σήμερα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη με την άψογη εξυπηρέτηση που μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 22. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την αγαπημένη Αναστέιζια και Left Outside Alone.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
2: Μίμη Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρεσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νύχτα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ο Αύγουστος τώρα φέρνει μια ολική έκλειψη ηλίου στις 12 του μήνα. Και σύμφωνα με την αστρολογία θεωρείται μια περίοδος που συνδέεται με αλλαγές, νέα ξεκινήματα και σημαντικές αποφάσεις. Οι αστρολόγοι εκτιμούν ότι αυτή η έκλειψη θα επηρεάσει περισσότερο 4 ζώδια, τον Ταύρο, τον Λέοντα, τον Σκορπιό και τον Υδροχό, με αλλαγές που μπορεί να αφορούν την προσωπική ζωή, την καριέρα ή τις σχέσεις τους. Βέβαια, είτε πιστεύετε στην αστρολογία είτε όχι, ο Αύγουστος είναι έτσι και αλλιώς ο μήνας που πολλοί κάνουμε μια μικρή επανεκκίνηση, οπότε ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε Sam Brown και Stop.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, εγώ είμαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και βλέπω ήδη τα stories μου να γεμίζουν με παραλίες, με ταβερνούλες, με νησιά. Ακόμη και το δικό μας νησί εδώ, την Κρήτη και τα ωραία γαλαζοπράσινά μας νερά. Πάρα πολύ ζηλεύω αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ με αυτόν τον τρόπο ταξιδεύω κιόλας. Δηλαδή ναι, με πιάνει ένα και εγώ θα ήθελα, αλλά ταξιδεύω μαζί σας, έτσι, με τα story σας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και εμείς ταξιδέψαμε αρκετά. Πήγαμε στα νησιά μας, γνωρίσαμε τους ανθρώπους αυτούς ωραίους, τους ωραίους τόπους.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση. Καλημέρα καινούρια μου αγάπη. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ξέρετε τελικά τι μένει στο τέλος της ημέρας? Συνήθως όχι τα μεγάλα, αλλά αυτά τα μικρά. Ένας καλός καφές το πρωί, ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο που αγαπάς, ένα αστείο έτσι που θα στείλετε στο group chat, ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα ή το αγαπημένο σας τραγούδι στο ραδιόφωνο. Αυτές είναι οι μικρές στιγμές που κάνουν έτσι την καθημερινότητά μας λίγο πιο φωτεινή. Και ίσως σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να σταματήσουμε για λίγο και να τις εκτιμήσουμε λίγο περισσότερο. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Έχουμε ραντεβού αύριο στις 10, εννοείται. Να κάνετε πολλές αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
7: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε μαζί έως και τις 4. Μαζί μας είναι και το κέντρο συνθηκής Make Senses. Είμαστε μαζί εδώ παρέα μέχρι και τις 4 με την καλύτερη μουσική, με καλοκαιρινή διάθεση, με διάφορες ιστορίες που έχουν ενδιαφέρον και όλα όσα συζητιούνται σήμερα. Και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δυναμώστε την ένταση και πάμε. Irene Cara και Fame.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπάω γιατί, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα στο νησί μας. Ο καιρός βέβαια εννοείται θυμίζει κανονικό ελληνικό καλοκαίρι, γιατί είναι κιόλας. Στην Κρήτη ο ήλιος θα κυριαρχήσει και σήμερα. Μέχρι θερμοκρασία θα φτάσει στο Ηράκλειο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έχει βέβαια 5 μποφόρ, οπότε έτσι το νου σας όσοι είστε στη θάλασσα με τα κύματα. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Άγιο Νικόλο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Όσοι βέβαια είστε από τους τυχερούς και έχετε κανονίσει ή είστε ήδη στην παραλία, τι να κάνετε, πάρτε αντιλιακό, πάρτε δροσερό νεράκι και εμείς εδώ συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική για να γίνει διάθεση ακόμα πιο καλοκαιρινή. Νίνο και Ζόζεφιν για τη συνέχεια, τι κάνει.

0: Ακούσαμε Save Your Tears από The Weeknd στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. 29 Ιουλίου σήμερα και απόψε έχουμε μία από τις πιο εντυπωσιακές πανσελίνες του καλοκαιριού. Και σε όλη την Ελλάδα διοργανώνονται ξεχωριστές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, αλλά και διάφορα πάρτις, μουσικές, βραδιές, παραστάσεις και ανοιχτοί χώροι κάτω από το φως του φεγγαριού δίνουν μία διαφορετική αφορμή για βόλτα, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να ξοδέψει κανείς πολλά χρήματα. Μερικές φορές το πιο όμορφο καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι απλώς μια καλή παρέα και ένα γεμάτο φεγγάρι όπως και σήμερα. Οπότε όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική και Σάκη Ρουβά. Δεν έχει σίδερα η καρδιά.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν

0: Κρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, gone, gone. Ακούσαμε από David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο Love Radio Crete 102,8. Σαν σήμερα, 29 Ιουλίου του 1925, γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Ένας άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και έκανε τις μελωδίες του, μάλλον, να ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να ακούσεις πολλές νότες για να καταλάβεις ποιος είναι ο δημιουργός. Αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης, και θα τον τιμούμε για πάντα εδώ στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Για τη συνέχεια ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Μόνος μου.

0: Ο Κρήτης 102,8 μεράγιο Μπιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που αφιερώνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας. Στο Make Senses Body Scalp θα βρείτε για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο. Για λεμφική αποσυμφόρηση, λιγότερη κυταρίτιδα και μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόνο 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses στο Γάζι θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου. Ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις

Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. One more time.

Ακούσαμε Σλιμάν και Μόνα Μουρ στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί στα social media του σταθμού. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε μέρος για να κερδίσετε διάφορες προσκλήσεις που τρέχουν και διάφορα άλλα, μπείτε στα social media στο Instagram Love Radio Crete. Δείτε τα σχετικά post και πάρτε μέρος. Μπορεί να είστε και εσείς ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει αυτά τα μοναδικά δώρα. Για τη συνέχεια έχουμε Έλληνα Παπαρίζου με το νέο της single «Αλήθεια τώρα».

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μοιάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τα Σάββατα στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Πέρασε και όλα σε μια ώρα που είμαστε μαζί. Έχουμε ακόμα άλλες δύο να πούμε πάρα πολλά και σήμερα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
7: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Número 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Τετάρτη 29 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Sense. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα παρέα με Παν Παν και Ανισόπεδη Disco.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ακούσαμε σαν να μην πέρασε μία μέρα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ξέρετε ποιο είναι τελικά το μεγαλύτερο δώρο των διακοπών? Δεν είναι απαραίτητα το ταξίδι, αλλά το ότι αποσυνδεόμαστε λίγο από την καθημερινότητα. Οι ειδικοί λένε πως ακόμα και λίγες μέρες ξεκούρασης μπορούν να μειώσουν το στρες και να μας κάνουν να επιστρέψουμε με περισσότερη ενέργεια. Και η αλήθεια είναι αυτή, δεν χρειάζεται να μας το πούν οι ειδικοί. Οπότε αν δεν έχετε φύγει ακόμα, μη στεναχωριέστε, ακόμα και μία μικρή απόδραση, έτσι μία μονοήδημερη εκδρομή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οπότε για προσπαθήστε το. Για τη συνέχεια έχουμε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Για να σε εκδικηθώ, ακούσαμε εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις όμως. Καμία εκδίκηση δεν παίρνουμε εμείς εδώ. Εμείς εδώ μόνο αγαπάμε. Λαύρο Διοκρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αυτή την εβδομάδα υπάρχουν προσφορές στα Honda Center που δεν γίνεται να τις αγνοήσουμε. Θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελο 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Honda Center με όφελο έως 35%. Και το brand Lamer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Επίσης, αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καλλυντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Έχει πάρα πολλές προσφορές στα Honda Center στο Ηράκλειο, εδώ στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Οπότε, αν κάνετε μία βόλτα, μπείτε μέσα και να είστε σίγουροι ότι θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι. Σταβέντο και Μελίνα Ασλανίδου για τη συνέχεια νερό και χώμα. Πες

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κερδός 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Επιστρέψαμε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και για εσάς που αγαπάτε το ίδιο βασίλεμα, το Cicada Escape Experience είναι ο απόλυτος προορισμός. Ο Γιώργος Δενδράκης επιμελείται τα πιο φίνα signature cocktails του νησιού. Το σούσι και οι γεύσεις του θα σας εντυπωσιάσουν και όταν η μέρα δώσει τη θέση της στη νύχτα, η μαγεία συνεχίζεται με ατμοσφαιρικά cocktails δίπλα στη θάλασσα. Ο ιδανικός προορισμός για να απολαύσετε το Σαββατοκύριακό σας, Cicada Escape Experience στον Καρτερό.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Άννα Βύση και Αιγαίο στο Λαβραντιο Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη. Και περιμένουμε πώς και πώς αυτή τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο. Το καλοκαίρι είναι η πιο γεμάτη περίοδος για τους καλλιτέχνες, με συναυλίες σχεδόν κάθε βράδυ σε όλη την Ελλάδα. Από μεγάλες περιοδίες μέχρι μικρά φεστιβάλ, οι μουσικές σκηνές έχουν πάρει φωτιά και ο κόσμος δείχνει ότι φέτος διψά όσο ποτέ για ζωντανή μουσική. Και μεταξύ μας, καλοκαίρι χωρίς συναυλία δύσκολα θεωρείται ολοκληρωμένο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι οι συναυλίες ένα παραπάνω τις θέλουμε, γιατί αγαπάμε και τη μουσική. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια, το καλοκαίρι.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μην αφήσετε τις καλοκαιρινές προσφορές να περάσουν. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο θα βρείτε body sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια με μόνο 350 ευρώ, ενώ για αυτή την εβδομάδα μπορείτε να κάνετε λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο τηλέφωνο 28 1082 39 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400. Summer in love.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χείλη στο Love Radio Crete 102,8. Τον Νίκο Απέργη τον είχαμε εδώ όταν κάναμε τα εγκαίνια στα καινούργια μας στούντιο, εδώ στο Καψίς Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ, μάλλον από την πίσω είσοδο του Αστόρια, όπου υπάρχει και το Love Cafe μας, που μπορείτε να έρθετε και εσείς να δουλέψετε με το λάπτοπ σας. Είναι λάπτοπ friendly ο χώρος, εννοείται. Μπορείτε να δείτε εδώ τους παραγωγούς να κάνουν τις εκπομπές τους καθημερινά, να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε ένα σνακ. Έχει υπέροχη κουζίνα και εμείς είμαστε εδώ και σας περιμένουμε να γνωριστούμε και από κοντά. Επίσης μπορείτε να κλείσετε το δικό σας ραντεβού για να κάνετε ένα podcast αν έχετε ιδέες και φωνή, και γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ. Ακούμε απόνοια τη συνέχεια και προβλήματα.

The Eye of the Tiger από Survivor. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε. Έχουμε ακόμα μία ώρα παρέα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ωμικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
9: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
8: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
9: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Λαύρη Διοκρήτης 102,8, Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, είμαι η Ράνια Πιλάλη και πάμε μαζί έως και τις 4. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Γιώργο Σαμπάνη, ώρα 0. Απόψε έχουμε πανσέλινο, τη μεγαλύτερη του καλοκαιριού, και είτε πιστεύετε ότι μας επηρεάζει είτε όχι, ένα είναι σίγουρο, όλοι ψάχνουμε μια αφορμή για μια βραδινή βόλτα. Είναι και αυτές οι καλοκαιρινές νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν πραγματικά.

Teddy Swims και Bad Dreams. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8. Μπορεί να είμαστε στην καρδιά κυριολεκτικά του καλοκαιριού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε να βάζουμε μικρούς στόχους. Υπάρχει μάλιστα μία θεωρία που λέει ότι αυτή είναι η ιδανική εποχή για να ξεκινήσεις μία καινούργια συνήθεια. Γιατί επειδή οι ρυθμοί είναι λίγο πιο χαλαροί, ο εγκέφαλος δέχεται πιο εύκολα τις αλλαγές, οπότε είναι και πιο εύκολο για εμάς. Οπότε αν λέτε από Σεπτέμβρη, ίσως αξίζει να δοκιμάσετε από σήμερα. Δανάη για τη συνέχεια, πάμε τώρα σε μουσική κι άλλο.

Ακούσαμε ονειράμα, κλείσε τα μάτια στο Love Radio Crete 102,8. Αν είστε από αυτούς που θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κουστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη λοιπόν περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας και την καρταρόμπα σας, εκεί θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα το βρείτε Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε να πούμε

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Και εμείς jet στην Πάρο με τις E-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
5: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
7: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
11: Ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Νίκος Απέργης και η Δάφνη Λόρεν στο καινούργιο τους κομμάτι «Ίσως αύριο» και το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ένας χαμός έχει γίνει στη Μαγιόρκα καθώς χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους κατά του μαζικού τουρισμού και εκεί δηλώνουν ότι θέλουν πίσω το νησί τους, ζητούν πλαφόν στις αφίξεις και προειδοποιούν ότι το νησί έχει φτάσει στα όρια του. Υπάρχει τουρισμός παντού, σπίτια πουθενά. Οι κάτοικοι λένε ότι η τουριστική έκρηξη έχει εκτοξεύσει τα ενίκια και έχει εξαφανίσει τις διαθέσιμες κατοικίες. Περισσότερα από 100.000 ακίνητα χρησιμοποιούνται για τουριστική εκμετάλλευση, ενώ εργαζόμενοι αναγκάζονται να μένουν σε δωμάτια, τροχόσπιτα και μακριά από τον τόπο της εργασίας τους. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στο ίδιο μας το νησί, δηλώνουν αγανακτισμένοι, και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Το 2025, ωστόσο, η Μαγιόρκα υποδέχτηκε πάνω από 13 εκατομμύρια τουρίστες, έναν ανάλογο αριθμό. Υποδεχόμαστε και εμείς εδώ, όχι τόσο υψηλό βέβαια, αλλά έτσι αρκετά μεγάλο. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια σε αυτό το σημείο και ελπίζω να μην φτάσουμε και ποτέ. Πάμε σε μουσική και Back for Good από Take That.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράγιο Μπιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που αφιερώνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας. Στο Make Senses Body Scalp θα βρείτε για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο. Για λεμφική αποσυμφόρηση, λιγότερη κυταρίτιδα και μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόνο 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses το γάζι θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 22 32 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. When I met you in the summer in love.
6: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Ήταν ο Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Το αγαπάμε πολύ αυτό το κομμάτι εμείς εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αγαπάμε και Θοδωρή Φέρη βέβαια. Γι' αυτό και του δείξαμε, όχι εμείς προσωπικά, αλλά γενικά η κριτική, τι σημαίνει κριτική φιλοξενία και κριτικό γλέντι. Σε μια ιδιαίτερα χαλαρή και κεφάτη διάθεση εμφανίστηκε ο Θοδωρής Φέρης σε συναυλία του στα Χανιά, που πραγματοποίησε το προηγούμενο Σάββατο το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς όμως ο τραγουδιστής δέχτηκε αρκετά κεράσματα από το κοινό, με αποτέλεσμα το αλκοόλ έτσι να τον επηρεάσει λίγο περισσότερο από ό,τι περίμενε. Μάλιστα δεν δίστασε να το παραδεχτεί και όλα μπροστά στους θεατές, λέγοντας ότι έχει μεθύσει, να είστε επικοί στο TikTok, μη με διαλύσετε. Οπότε σε ορισμένες στιγμές της εμφάνισής του ο Θοδωρής Φέρης λόγω του ποτού ξέσπασε σε γέλια και δυσκολεύτηκε έτσι λίγο να συνεχίσει κανονικά τη ροή του προγράμματός του, αλλά όπως και να το κάνουμε, άνθρωπος είναι και αυτός, δεν σκότωσε και κανέναν όπως ο ίδιος είπε και όλα κύλησαν έτσι ευχάριστα με έτσι μια διάθεση ανάλαφρη. Πάμε σε Taylor Swift εμείς τώρα για τη συνέχεια και The Fate of a Fear.

Ακούσαμε Έλενα Παπαρίζου, «Αν ήσουν αγάπη», στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ήμασταν μαζί από τη μία και κοντεύει 4, οπότε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Δίνω σκητάλη στον αγαπημένο μας Χάρη Γαρεφαλάκη να σκάνει παρέως και τις 7. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, 1 η ώρα εδώ, όπως και κάθε μέρα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να χαμογελάτε και φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτίτσα στα μισά της εβδομάδας, 29 το Ιούλη σήμερα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 7, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε με R.E.M. και Losing My Religion. Ήρθε ο τέταρτος πάει ο εβδόματος και έρχεται το Σαββατοκύριακο το αγαπημένο. Πάμε για μουσική.

Μιχάλης Χατζηγιάννης με την ΤΑΜΤΑ για την εκδρομή τους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αποχαιρετάμε σιγά σιγά τον Ιούλη που δεχόμαστε τον Αύγουστο με όλα του τα ωραία, με τις άδειές του, με τα καλοκαίρια του. Γιατί όποιοι λένε ότι το καλοκαίρι σιγά σιγά τελειώνει, δεν τελειώνει. Έχει ακόμα πάρα πολύ καλοκαίρι μπροστά. Και εννοείται να κάνουμε τις βόλτες μας, να κάνουμε τις εκδρομές μας όπως τραγούδησαν τώρα αυτοί οι δύο υπέροχοι καλλιτέχνες. Εμείς θα είμαστε εδώ στην παρέα σας και σήμερα Τετάρτη, 29 του Ιούλη. Και να πω ότι είναι μια ήρεμη μέρα που μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας και να περπατήσουμε στο κέντρο της πόλης.

0: runway. Lady Gaga και Doechii και Runway εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης, στις 29 του Ιούλη. Γιορτάζουμε αυτή τη μέρα, λέει, για να προωθήσουμε έτσι ένα παγκόσμιο σύστημα προστασίας της Τίγρης που απειλείται από αφανισμό. Εντυπωσιακό. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω, έχουμε τίγρης άραγε. Αλλά διαβάζω εδώ διάφορα πράγματα που είναι έτσι ιδιαίτερα για τις τίγρες, όπως ότι καμία τίγρης δεν έχει ίδιες ρίγες. Οι τίγρες γενικότερα λατρεύουν το νερό. Ο βρεχυθμός τους μπορεί να ακουστεί έως και 3 χιλιόμετρα μακριά, μπορούν να πηδήξουν περισσότερα από 9 μέτρα. Και η τίγρη είναι τόσο δυνατή που μπορεί να σύρει ένα θύραμα βάρους περισσότερα από 500 κιλά για αρκετά μέτρα, γιατί έχει πολύ δυνατά μπροστινά πόδια και εννοείται πολύ πολύ δυνατά σαγόνια. Να την τίγρη να την προστατεύσουμε, ομολογουμένως. Πάμε για μουσική, είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και αχ κορίτσι μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8.
1: Με έλειψες, απόψε θα το μάθει.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika by Κτιστάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ολίβια Ντίν και So Easy εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα απογευματάκι εδώ μας βρίσκει παρεούλα Τετάρτη σήμερα, 29 του Ιούλη, και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στα κυποθέατρα. Σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ υπάρχει μια συναυλία παράσταση συμπερίληψης ήχος αφής. Είναι μια αισθητηριακή καινοτόμως μουσική παράσταση με ερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, από κωφώδη ερμηνεία και εμπειρία απτικής ακρόασης. Έναν δοκιμασμένο τρόπο να αισθανθούμε τις δονήσεις του ήχου όχι μόνο με τα αυτιά, αλλά μέσω της αφής μας. Είναι με είσοδο ελεύθερη. Μια έτσι ιδιαίτερη βραδιά που μπορούμε να τη ζήσουμε. Πάμε τώρα για μουσική. Είναι ο Στέφανος Κορκολής και στους 5 ανέμους ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο από τα παλιά. Και επανέρχομαι για να πάμε ανοιχτό θέατρο σήμερα. Κινηματογράφο. Ανοιχτό κινηματογράφο.
1: Με σκορπίσει

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petshopsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ το βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61.

0: τηλέφωνο 2812-44400.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
4: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και επειδή το καλύτερο καλοκαίρι γράφεται πάντα με δυνατές μουσικές, βουτιές και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, μόλις 10 λεπτάκια έξω από την πόλη του Ηρακλείου, θα βρούμε το Cicadas Escape Experience. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει και θάλασσα και πολύ καλή παρέα και μοναδικές γεύσεις και κοκτέιλς και σούσι και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απολαύστε το κι εσείς 10 λεπτάκια από το Ηράκλειο. Είναι ο ιδανικός προορισμός για κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά γενικότερα για κάθε μέρα του καλοκαιριού, εκεί που κάθε απόδραση γίνεται εμπειρία.

I adore you. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 θερινό σινεμά, λοιπόν, στον Δήμο Ηρακλείου, συγκεκριμένα στα τείχη του Ηρακλείου. Και κάνω ιδιαίτερη αναφορά γιατί σήμερα έχει μια ιδιαίτερη παράσταση. Είναι ο θερινό κινηματογράφο Βιθλεέμ. Έχει είσοδο από τη Λεωφόρο Πλαστήρα έναντι από το Πανάνιο Νοσοκομείο. Και σήμερα Τετάρτη στι 9.30 με είσοδο ελεύθερη παίζει ο Αλέξη Ζορμπά. Ζορμπά The Greek. Μια ταινία του Κακογιάννη από το 1964 με πρωταγωνιστέ τον Άντωνι Κουίν, τον Άλαν Μπέιτ, την Ειρήνη Παπά. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι η θρυλική διασκευή του μυθιστορήματος του δικού μας Νίκου Καζαντζάκη, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, που βραβεύτηκε με 3 από τα 7 Όσκαρ για τα οποία προτάθηκε τότε στα παλιά τα χρόνια. Και σήμερα, με είσοδο ελεύθερη που απαιτείται όμως προκράτηση θέσης, παίζει στο θερινό. Για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Σαμάνης και τι θέλω εγώ με σένα.

συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ με ένα θέμα από την Αυστρία. Αν τώρα εσείς έχετε ψηφοφοβία, κλείστε τα αυτιά σας, γιατί έρχεται ένας πρωταθλητής, ο Έλιας Σβάλτσερ, όπου πετυχαίνει ένα άκρος έτσι εντυπωσιακό επίτευγμα. Συνδύασε, λέει, τρεις διαφορετικές μορφές ακραίων σπορ και έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που οδήγησε ένα mountain bike πάνω σε ένα αερόστατο το οποίο βρισκόταν εν πτήση, παρακαλώ, και στη συνέχεια, σαν πως δεν είχε ανέβει αδρεναλίνη ψηλά, είπε δεν κάνω και ένα άλμα στο κενό. Αυτό το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε λοιπόν από τον 30χρονο που ανέβηκε στην κορυφή του αερόστατου και κοντά στο χιλιόμετρο πήρε φόρα με το ποδήλατό του, Θεέ μου αν έχεις το Θεό σου, και εκτέλεσε διπλή εμπρόστια τούμπα πριν εγκαταλείψει το αερόστατο. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πάρα πολύ καλά στα μυαλά του. Δεν πειράζει, υπάρχουν και αυτοί. Εντάξει, η αδρεναλίνη πρέπει να ανεβαίνει, αλλά κάπου όπα, βρε φίλε μου, Αυστριακέ. Πάμε για Bruno Mars και I Just Might.

Αυτή είναι η Κέντι Γαρμπή στο τραγούδι «Το λάθος μου». Ένα τραγούδι από τα παλιά τα οποία αγαπάμε πάρα πολύ. Και μάλιστα έρχεται και τον Αύγουστο με το Διονύσης Γινά εδώ στο Ηράκλειο και νομίζω θα είναι μια συναυλία που θα αγαπήσουμε πολύ. Πάμε τώρα σε ιδέες γάμων, γιατί το 2026 φέρνει διάφορες έτσι ιδέες γάμων και μια έτσι τάση του έτους είναι το Wedding Weekend. Όχι λέει απαραίτητος υπερπαραγωγή, αλλά μια αλυσίδα από στιγμές που δίνουν χρόνο στους καλεσμένους και να χαλαρώσουν και να το ζήσουν χωρίς άγχος. Και δεν είναι μόνο δηλαδή μια εκδήλωση, πάμε εκκλησία, πάμε στο κέντρο και μετά χορεύουμε μέχρι το πρωί. Είναι μια σειρά από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Και να τη μουσική, και να τα κοκτέιλ, και να το απογευματινό το καλωσόρισμα, και να την άφηξη των καλεσμένων, και να οι δραστηριότητες από εδώ και οι δραστηριότητες από εκεί. Όλο το Σαββατοκύριακο δηλαδή ένα τρέξιμο. Εμένα αυτό τώρα καθόλου δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω να πάω και να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει τα πάντα. Δεν χρειάζεται εγώ να ασχοληθώ με τίποτα απολύτως. Και αν και εσείς τώρα αυτή την περίοδο οργανώνετε ένα γάμο, μία βάπτιση, μία οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, υπάρχει ένας πραγματικά υπέροχος χώρος. Είναι το κτήμα Αθηναής Garden Hall, είναι στις Μαλάδες και ξεχωρίζει πάντα για την περιποίησή του, τη ρομαντική του την ατμόσφαιρα, την οργάνωσή του τη σωστή, την φιλοξενία τη ζεστή και όλα αυτά θα τα βρούμε εκεί στις Μαλάδες. Κτήμα Αθηναής Garden Hall. Ένας πολύ προσεγμένος χώρος και για πληροφορίες το 6948-37-1397. Και πάμε για Κωνσταντίνο Αργυρό Κεράκ και τελικά σε τέλος.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως περνάνε.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και κονδυλάκι και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πίνασες? Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Καφές? Check. Χυμός? Check. Smoothies? Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, ακόμα ένα απόγευμα.
0: Ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη

Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Έρχεται τώρα η Ινδία και βάφει τους δρόμους της κόκκινος. Είναι μια απλή ιδέα που μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές, είτε ζώα είτε ανθρώπους. Βάφει κόκκινα συγκεκριμένα τμήματα δρόμων, όχι για αισθητικούς λόγους φυσικά, αλλά γιατί προειδοποιεί τους οδηγούς ότι κινούνται σε περιοχές υψηλού κινδύνου για ζώα. Είναι και εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε πολλά τέτοια που βγαίνουν τα κατσικάκια μέσα στην Εθνική και δεν ξέρεις από πού να φύγεις, γιατί πατάς φρένο και είναι πρόβλημα για όλους και για το ζώο και για εμάς. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε σε τμήμα αυτοκινητόδρομου που διασχίζει έτσι το καταφύγιο άγρια ζωής. Μιλάμε για περιοχές που έχουν περισσότερο καμιλοπαρδάλης και τίγρης που σήμερα είναι και η παγκόσμια ημέρα τους. Και έκτοτε λέει, έχει βγει ότι στατιστικά έχουν μειωθεί κατά πολύ τα ατυχήματα. Να τώρα, μικρές τέτοιες ιδέες μπορεί να σώσουν μια ολόκληρη ζωή. Και όχι μόνο μία ομολογουμένως. Εδώ είμαστε και σήμερα απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιούλη. Στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις και στο μικρόφωνο του σταθμού βρίσκεται ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Τώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τα παλιά. Είναι ο Νίνο και το τραγούδι του Σαν Ναυάγη. Βγαίνει πολύ πολύ ψηλά στις επιλογές σας σε όλες τις μουσικές έρευνες που έχουμε κάνει κατά καιρούς εδώ και τόσα χρόνια. Γι' αυτό και έχει μια θέση επάξια στο μουσικό μας το πρόγραμμα. Πάμε να το ακούσουμε στο Love Radio Crete's.

0: Άλλο ένα απόγευμα μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για κάθε έπιπλο που θέλουμε να συνδυάζει και design και ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, τότε η K Domestic Bike της Τάκης βρίσκεται στις Μύρες Ηρακλείου και μας περιμένει. Με σύγχρονη τεχνογνωσία, με ποιοτικά υλικά, με ένα after sales service που είναι καταπληκτικό και στηρίζει κάθε έναν και κάθε μία σε κάθε του ανάγκη, είναι εκεί και μας περιμένει. Και βρείτε τους και στα social media στο K Domestic.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, χιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
4: Mini Maggio, Mami Cool.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας το Σαββατάκι, αυτό το οποίο έρχεται. Πρώτη του μήνα, πρώτο μηνιά, πάμε πόμπια εκεί στο Νότο, γιατί πραγματοποιείται γιορτή ξυλόφουρνου. Με κριτικά εννοείται, η γιορτή θα ξεκινήσει μετά τις 9. Η είσοδος είναι στα 15 ευρώ, ενώ περιλαμβάνει αυτό το ποσό ένα πλήρες μενού και ζυμωτό ψωμί ψημένο στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει εκεί. Γενικότερα αυτές οι γιορτές είναι πάρα πολύ ωραίες και ο Αύγουστος φέρνει πάρα πολλές τέτοιες. Γιορτή από εδώ, γιορτή από εκεί, κάπου είδα και γιορτή αυτής της παραδοσιακής της... αυτή τη τυρόπιτα, πώς τη λένε, όχι σφακιανή, να μου διαφεύγει τώρα. Αυτές τις ωραίες, τις γιαγιαδίστικες, τις τυροπιτούλες. Αχ, πώς μ' αρέσουν αυτά τα ωραία. Και όταν έχει και φαγητό, τότε είναι σίγουρα νοστιμότερη η κάθε γιορτή και το κάθε γλέντι. Τώρα για τη συνέχεια έρχεται η Άννα Βύση, σε περίπτωση που είμαστε απόγευμα Τετάρτη στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα έξω, οπότε ευνοούνται οι βόλτες με τα ποδήλατα, τα παιδιά, τις παρέες.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Μια γλυκιά απογευματιάτικη καλησπέρα Τετάρτης. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 βρισκόμαστε. Μαζί θα είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα. Για σήμερα Τετάρτη, 29 του Ιούλη.

0: Ξεκινάμε με Γιάννη Πλούταρχο και τις δικές του λεπτομέρειες. Μένουμε εδώ στην παρέα σας, εννοείται. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, συντονισμένοι, είτε στους 102,8 είτε στο love1028.gr.
1: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

Τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Λόλα Γιάν και Μέση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε τώρα στον Tom Hanks, όπου βρήκε έναν θαυμαστή του στον δρόμο και έτσι μια αυθόρμητη στιγμή ανάμεσά τους έγινε viral στα social media. Με τον ηθοποιό να εντυπωσιάζεται όταν ανακαλύπτει ότι ο άνδρας έχει κάνει τατουάζ στη γάμπα του, τον εμβληματικό χαρακτήρα του, τον Forrest Gump. Το στιγμιότυπο εννοείται το κατέγραψε σε βίντεο, δημοσιεύτηκε στο TikTok, μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια, με τους χρήστες να αποθεώνουν έτσι την αυθεντική αντίδραση του ηθοποιού. Ο θαυμαστής πλησιάζει το Tom Hanks, σηκώνει τη γάμπα, δείχνει το τατουάζ και ο Tom, εντάξει, το ζει όλο. Είναι πολύ όμορφη κίνηση ομολογουμένως, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνω ποτέ πρόσωπο ανθρώπου στο πόδι μου ή στο χέρι μου ή στην πλάτη μου ή κάπου, πόσο μάλλον έναν ανθρώπο που δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως φαντάζομαι ότι από την άλλη μεριά θα είναι εντυπωσιακό. Για τη συνέχεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου. Τραγουδά αλήθεια τώρα. Φέτος το καλοκαίρι νομίζω ότι είναι στα καλύτερά της η Έλληνα Παπαρίζου. Την αγαπάμε πολύ. Και την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο του Love Radio Crete. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Ιδανική συντροφιά και στο σπίτι.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

Θέμης Αδαμαντίδης και Μέλισσα στην καρδιά στο Love Radio Crete 102,8 με μια πολύ ωραία κίνηση από την Ξάνθη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για πέμπτη φορά φέτος. Οι ηλικιωμένοι φιλοξενούμενοι του γυροκομείου Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα και το καλοκαιράκι τους, και πίσω από τα πλατιά χαμόγελά τους βρίσκονται οι εργαζόμενοι της δομής, οι οποίοι γίνονται και τα στηρίγματά τους, παίρνοντάς τους κυριολεκτικά αγκαλιά μέχρι να φτάσουν στο κύμα. Εικόνες γεμάτες ανθρωπιά, γεμάτες στοργή, βαθιά συγκίνηση, που θυμίζουν ότι η φροντίδα και η αξιοπρέπεια δεν έχουν ηλικία. Ο καιρός μας αγαπάει και δεν θέλει να μας στερήσει, λέει, την τόσο ωφέλιμη ξεκούραση της θάλασσας, σημειώνουν άνθρωποι του γυροκομείου. Αν δείτε το βίντεο, πραγματικά θα ανατριχιάσετε κι εσείς από την αγκαλιά που τους κάνουν και από το συνέστημά τους να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, παρότι δεν μπορούν μόνοι τους. Μπράβο και πάλι μπράβο. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο από τα παλιά, Μπανάνα.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestic Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestic σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
7: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
0: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70, απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Όλα μαγικά τραγουδά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και πάμε για Χριστούγεννα, γιατί εγώ έχω αρχίσει σιγά σιγά να σκέφτομαι λίγο τα Χριστουγεννάκια, γιατί έρχεται και ταινία με τον Johnny Depp, τον Ebenezer Scrooge. Αυτός ο κύριος που μισεί τα Χριστούγεννα, ενσαρκώνεται με το διάσημο ηθοποιό, που εμφανίστηκε με εντυπωσιακό μακιγιάζ έτσι στο San Diego. Και εννοείται δεν τον αναγνώρισε κανείς. 13 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους έρχεται. Είναι η νέα κινηματογραφική μεταφορά της χριστουγεννιάτικης αυτής της ιστορίας. Και εννοείται θα τη ζήσουμε και φέτος και εδώ μαζί. Γιατί ξέρετε, είμαστε πολύ χριστουγεννάκηδες εδώ στο Love Radio Κρήτης. Και ας είναι καλοκαίρι.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες, η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζεται 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ωμικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας ένα απόγευμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με Πέτσα Μούλης. Αγοράστε λοιπόν την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ για να κάνετε διακοπές. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου ταξιδεύουμε όπου θέλουμε με Πέτσα Μούλης. Είναι σε πολλά σημεία στην Κρήτη. Βρείτε και εσείς αυτό που σας ταιριάζει στο petsamoulis.gr.

τραγούδια σας ταξιδεύει κάπου σίγουρα που έχει θάλασσα. Εγώ όταν τα ακούω κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι πάντα έτσι μια ώρα, έτσι μπροστά στη θάλασσα με τα αλμυρίκια από πάνω και οι 10 μάγισσες του Γιάννη Σαββιδάκη. Ήρθε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν μαζί από τις 4, εσείς φτάσαμε στις 7 παρά και εννοείται η Νίκη Μπελαδάκη έρχεται για να σας κάνει παρεούλα για τις επόμενες ώρες. Εσείς όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, παραμένετε εδώ γιατί έχουμε για σας όλη νύχτα τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, όπως αυτό που έρχεται τώρα. Φιλιά πολλά! Χαρά!

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες, μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια, 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο 3 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Και πάμε να απολαύσουμε τώρα Tired of Being Sorry. Έρχομαι ξανά.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι που ακόμα σ' αγαπώ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εμείς αγαπάμε την καλή μουσική και την καλή παρέα όλων εσάς. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, τρεις ολόκληρες ώρες να ταξιδέψουμε, να πούμε τα δικά μας. Λοιπόν, 30 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου. Εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές θερμοκρασίες εδώ τριγύρω. Να πούμε ότι σήμερα, βασικά να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, αλλά και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, γιατί το ημερολόγιο γράφει Καλίνικος και Καλινίκη και είναι από τα ωραία ονόματα. Πώς θα το κάνεις. Λοιπόν, να πούμε ότι πίσω στο 1890, σαν σήμερα 29 Ιουλίου, φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Κόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος. Θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Εγώ τον αγαπώ πολύ και νομίζω τον μελέτησα και αρκετά στις σπουδές μου. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, πάντα το λέω γρήγορα και λάθος, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα και του οφείλουμε πολλά. Η αλήθεια είναι, η τέχνη του είναι μοναδική. Εμείς θα περάσουμε τέλεια τρεις ολόκληρες ώρες εδώ, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φούτ.

Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με τον Bradley Cooper και τον Rudy Shallow εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Είναι γνωστά όλα αυτά που έχουμε πει και ξαναπεί, τα tips των ημερών όταν ζοριζόμαστε, τι τρώμε αυτές τις μέρες, να πίνουμε αρκετό νερό, όχι απολύτως παγωμένο, γιατί δεν βοηθάει όσο και αν πιστεύετε το αντίθετο. Και εντάξει, ας σκεφτούμε ότι είναι Τετάρτη, ότι είμαστε στη μέση του βουνού, έχουμε φτάσει σχεδόν στην κορυφή της εβδομάδας. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η κατηφόρα, η κατάβαση. Πάμε προς το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι από τις πολύ αγαπημένες μέρες σε μένα. Μπορεί και περισσότερο από την Παρασκευή, γιατί έχει τη μελαγχολία της η Παρασκευή. Έχει τη χαρά, αλλά έχει τη μελαγχολία. Ότι οπ, τη φάγαμε με την εβδομάδα, αλλά έχουμε μόνο 2 μέρες ξεκούρασης. Λοιπόν, εντάξει, να είμαστε αισιόδοξοι όπως και να έχει. Εμείς θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Peggy Gina και Έφυγες.

0: Καλησπέρα και πάλι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλιέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα, στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτό το τραγούδι το αγαπώ πάρα πολύ. The Second Voice, Let Me Be, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Η αλήθεια είναι ότι δεν σχολίασα ούτε χθες, ούτε προχθές, μάλλον χθες, γιατί προχθές δεν νομίζω ότι το είχα δει. Την άβολη στιγμή που συνέβη σε συναυλία του Άσερ με θαυμάστρια και όλο αυτό το σεξ χορό που κάνει. Οκ, okay, εντάξει, είσαι κορμί, είσαι ωραίος τύπος, για να μην πω άντρας, αλλά κάπου να υπάρχουν και κάποια όρια, νομίζω. Όσο θαυμάστρια και να είναι η κοπέλα, η γυναίκα από κάτω, δεν σημαίνει ότι όταν την ανεβάσεις πάνω στο stage και αρχίσεις να τρίβεσαι πάνω της, ότι εκείνη θα νιώσει wow και ότι θα κάνει, ας πούμε, δεν ξέρω τι περίμενε, να παίζει παλαμάκια, να τον φιλήσει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα συγκεκριμένο show που κάνει ο συγκεκριμένος, όπως και άλλοι γνωστοί rapper, να τους πω. Κάνουν κάποια αισθησιακή, έτσι, ένα αισθησιακό dance move επί σκηνής, και υπάρχει μια αλληλεπίδραση πολύ πιο έντονη με τον κάθε θεατή που ανεβάζουν πάνω. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συναυλίας του το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο τραγουδιστής κάλεσε μια γυναίκα στη σκηνή την ώρα που ερμήνευε το Can You Handle It, ένα συγκεκριμένο και πολύ γνωστό τραγούδι από το album Confessions. Η Γκάμπριελ, έτσι λεγόταν η 24χρονη που ανέβηκε στη σκηνή, δεν ένιωσε προφανώς πολύ άνετα και κάπως απομακρυνόταν την ώρα που την άγγιζε ο Άσερ. Εκεί λοιπόν σταματάει αυτός, διακόπτει και με ένα ειρωνικό ύφος λέει ότι μάλλον η κοπέλα δεν θέλει να βρίσκεται εδώ, ας κατέβει. Και δεν γύρισε καν να την κοιτάξει. Οπότε η κοπέλα αναγκάστηκε να κατέβει, την κατέβασαν τέλος πάντων. Μετά εκείνη δήλωσε βέβαια ότι δεν ήταν ότι δεν θέλησε να ανέβει, δεν γνώριζε όμως τι την περίμενε και τι ήταν αυτό το show που έκανε. Οπότε εκείνη θέλησε να υπερασπιστεί τα όρια της. Αυτά. Και μπράβο της. Και εγώ χαίρομαι που κατάφερε και δήλωσε κάτι τέτοιο, που αντέδρασε και εκείνη έτσι ακριβώς όπως ένιωθε. Αυτά. Δεν χρειάζεται να θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε να επέμβουμε σε αυτά που νιώθει ο κάθε άνθρωπος, επειδή είμαστε διάσημοι και ωραίοι μέσα σε εισαγωγικά. Πάμε σε Δήμο Αναστασιάδη τώρα, και εσύ.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
1: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
2: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

άνθρωπος ο Βαγγέλης και τον αγαπώ, τον εκτιμώ, οπότε εννοείται θα κάνω το καλεσμά μου και από εδώ. Παρουσιάζεται λοιπόν σε 6 διαφορετικά σημεία του Δήμου Χερσονήσου, συγγνώμη, έχει ήδη συμβεί σε 3 από αυτά, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου όλα αυτά. Τώρα λοιπόν έρχεται την 5η 6 Αυγούστου στη Γαλήφα, στον αύλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στις 9 το βράδυ. Είναι ένα ωραίο χωριό η Γαλήφα, αν το ξέρετε αυτό, και έχει και πολύ ωραία μέρη τριγύρω, φάτε. Λοιπόν, μετά στις 9 Αυγούστου στο Σγουροκεφάλι και συνεχίζονται οι παραστάσεις. Αν μπείτε στη σελίδα του Θεάτρου Κρήτης θα τα μάθετε. Ή τέλος πάντων, αν έχετε φίλο όπως εγώ τον Βαγγέλη μου Αστερογιαννάκη, ο οποίος γράφει και τα ωραία του, είναι και Παναθηναϊκός. Γεια σου Βαγγέλη. Πάμε να συνεχίζουμε με Άννα Βύση και Αιγαία.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης. Και αν με βρεις, εδώ θα με βρείτε στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Είναι πολλά τα γλέντια, είναι πολλά τα πανηγύρια, είναι πολλές οι γιορτές, οι ωραίες εκδηλώσεις, τα θέατρα, τα σινεμά. Συνεχίζονται και οι παραστάσεις στο πολύ όμορφο θερινό στις Αρχάνες. Εντελώς δωρεάν. Μπείτε, ψάξτε, πηγαίνετε και από εκεί μια βόλτα. Έχει κάθε βράδυ. Νομίζω κάποιες βραδιές δεν έχει, αλλά τις περισσότερες έχει. Και αξίζει και είναι μαγικά. Και επιλέξτε να γνωρίσουν τα παιδιά σας στο θερινό, αν δεν το έχουν ήδη μάθει. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τις πολύ μικρές ηλικίες, αυτά μπορούν. Λοιπόν, έρχεται και η γιορτή της μπανάνας στην Άρβη, 7 με 9 Αυγούστου, αλλά θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν θα περάσουμε σε ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι. Επιστρέφω.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
8: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
9: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαδόπουλου.
10: Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε τώρα να απολαύσουμε καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Το φως στην ψυχή μας τραγούδησε μόλις η Έλενα Παπαρίζου εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα στην 8η γιορτή Μπανάνα στην Άρβη ασφαλώς, που θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7, 8 και 9 Αυγούστου. Καλό είναι να τα ξέρετε αυτά από τώρα, γιατί περιλαμβάνει πάρα πολλά αυτό το τριήμερο. Πολλές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο χώρος της γιορτής θα είναι ανοιχτός με ελεύθερη είσοδο κάθε μέρα από τις 7 το απόγευμα. Θα διατίθεται και δωρεάν σπιτικά γλυκά με βάση την μπανάνα, ασφαλώς. Λικέρ μπανάνας εξαιρετικό. Είναι από τα λίγα λικέρ που μπορώ να πιω. Φτιαγμένο από τις γυναίκες του χωριού όλα αυτά. Και φυσικά μπανάνες. Τι άλλο. Στον χώρο της γιορτής θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Κικάκη με εικόνες από το παρελθόν και το παρόν της Άρβης. Πολύ ωραία πράγματα, ξαναλέω. Εάν θέλετε να μάθετε το πρόγραμμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε γιορτή μπανάνας Άρβης 2026 και θα τα βρείτε όλα. Δεν χρειάζεται να σας κουράζω εγώ εδώ. Πάμε τώρα σε David Guetta παρέα με Teddy Swims και Don't You Die, Go, Go, Go.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτός ήταν ο Ρέμος με το Τρέμο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Εγώ η αλήθεια είναι ότι τρέμω την κριτική που ασκείται από όλους και για όλα. Φοβάμαι πάρα πολύ πλέον όταν πάω να γράψω κάτι εγώ και να ασκήσω έτσι μια γενική, πιο ουδέτερη κριτική για κάποια πράγματα, για την καθημερινότητα, για την ζωή στους δρόμους, για παράδειγμα, τα σκουπίδια και πάει λέγοντας. Γενικά φοβάμαι τόσο πολύ το πώς θα αντιληφθεί ο καθένας τι. Γιατί έχουμε γίνει οι χειρότεροι κριτές που μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ. Δεν σημαίνει ότι παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό. Ο μισογυνισμός, ο κακός σχολιασμός, οι δικαστές που τέλος πάντων με το που συνέβαινε κάτι είχαν να πούν για οποιονδήποτε, οτιδήποτε, πάντα υπήρχε αυτό. Αλλά συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες, μεταξύ ορισμένων σπιτιών, τέλος πάντων, οικογενειών ή παρεών. Δεν συνέβαινε με αυτόν τον τρόπο της ανθρωποφαγίας που συμβαίνει σήμερα, ό,τι και αν συμβεί. Παντρεύτηκε η Δώρα Παντέλη, είχαμε να γράψουμε τα χειρότερα. Βγήκε, ξέρω εγώ, δεν έχω πια να πω, ένα μοντέλο, ας πούμε, είπε κάτι, πέσαμε να τη φάμε. Ό,τι και να συμβαίνει, είτε είναι γυναίκες είτε είναι άντρες, καλά ένα παραπάνω είναι γυναίκες, έχουμε αμέσως να ασκήσουμε τη χειρότερη κριτική. Ξαναλέω, πάντα συνέβαινε. Τώρα όμως είναι απαράδεκτο όλο αυτό. Είναι τρομακτικό. Πάμε σε μέλισσες στο κύμα. Έρχομαι ξανά εδώ.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να πατήσετε pause στην ένταση της εβδομάδας και play στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Σούσι με θέα τη θάλασσα, signature cocktails που ξεχωρίζουν, μοναδικό ηλιοβασίλεμα και βραδιές που κρατούν μέχρι αργά. Το Cicadas Escape Experience στον Καρτερό είναι ο ιδανικός προορισμός για το Σαββατοκύριακό σας.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδά την μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
2: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
1: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
2: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

ήταν η Δανάη με το κι άλλο. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και άλλο θα ακούσουμε ωραίο τραγουδάκι κι άλλο σε λίγο. Προς το παρόν έχω να σας πω ότι μείνει εκεί Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ στην παρέα σας, στην παρέα μας. Και επειδή έλεγα για κριτική προηγουμένως, θα σας πω ότι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, παρόλα τα σχόλια, τα άσχημα, την κριτική και όλα αυτά που έχουμε σχολιάσει κατά καιρούς, σαρώνει στο box office και διαψεύδει το διαδικτυακό μποϊκοτάζ που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, ειδικά από την Ελλάδα. Η πιο καλοδεχούμενη ταινία της καριέρας του, παρακαλώ, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα στατιστικά. Παρά λοιπόν τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ και τις αντιδράσεις που προκάλεσε το casting πριν ακόμα κυκλοφορήσει η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς, καταρρύπτοντας κάθε πρόβλεψη. Η ταινία έκανε πρεμιέρα 17 Ιουλίου, συγκέντρωσε 264 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο μόνο, ξεπερνώντας ακόμα και το αντίστοιχο άνοιγμα του βραβευμένου με Όσκαρ Όπενχάιμερ το 2023. Και εντάξει, είναι πολλά τα σχόλια και τα στατιστικά, οπότε νομίζω είμαστε πολύ λίγοι για όλο αυτό που συμβαίνει στις αίθουσες και εκεί στο Hollywood. Πάμε τώρα σε Θάνο Πετρέλη, το αίμα μου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε λίγο πώς αναδεικνύουμε τα χέρια. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτης ώρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια, γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει το statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
2: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου. When I met you in the summer.

0: Τι κάνεις.
1: Αυτό ήταν ο Νίνο Παρά με τη Ζόζεφιν για το τραγούδι Τι κάνεις, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και έρχεται μια νέα έρευνα που λέει ότι το μυαλό δεν σταματάει ποτέ. Ταξιδεύει συνέχεια, ανά λεπτό, ανά δευτερόλεπτο. Και ακόμα και όταν κοιμόμαστε, δεν σταματάει να λειτουργεί. Βέβαια, εγώ έχω ξαναπεί ότι στις μέρες μας δεν το χρησιμοποιούμε και πολύ και δεν νομίζω ότι αυτή η έρευνα έχει ψάξει τους πάντες. Γιατί θεωρώ πλέον ότι το 50% της ανθρωπότητας δεν σκέφτεται. Όχι όλη την ώρα, όπως λένε οι επιστήμονες. Δεν θέλω να γίνω κακιά. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα μέσα στο μυαλό μας? Μία έρευνα λέει ότι οι άνθρωποι σκέφτονται συνεχώς για επιθυμίες, σκέφτονται συνεχώς για τη δουλειά, για χρήματα. Εντάξει, οκ. Okay. Χώρισε λοιπόν τους ανθρώπους σε τέσσερις βασικές ομάδες, ανάλογα με τον τρόπο που σκέφτονται. Ένα μεγάλο μέρος του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στο κεφάλι μας, δηλώνει ο συγκεκριμένος καθηγητής παύλα ερευνητής στην Guardian. Το γεγονός ότι δεν το έχουμε εξετάσει πραγματικά ως οικονομολόγοι είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αξίζει όλο αυτό να το διαβάσετε. Είναι μια πολύ σημαντική έρευνα. Υπάρχει σε πολύ γνωστά site. Νομίζω ότι αν ψάξετε γενικά σε podcast, σε έρευνες που σας ενδιαφέρει όλο αυτό το κομμάτι, το κοινωνιολογικό, για τον εγκέφαλο, για τους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα. Γενικά σε podcast, σε έρευνες που σας ενδιαφέρει όλο αυτό το κομμάτι, το κοινωνιολογικό, για τον εγκέφαλο, για τους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα, θα βρείτε πολύ ωραία άρθρα και έρευνες να διαβάσετε, αρκεί να έχετε την όρεξη.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Queen με το Radio Gaga εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Είναι ωραίο να κοιτάτε τα φεγγάρι, σας το έχω ξαναπεί. Ένα παραπάνω όταν είναι πανσέλινος. Και σήμερα και αύριο, υπό το φως της πανσελίνου, γίνονται πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Σήμερα στο Καταλαγάρι έχουν τους Βάμος Όρκεστρα γένος θηλυκού. Και αύριο θα γίνει ξενάγηση στο ιστορικό λόφο της Παλιόχωρας από την αρχαιολόγο Ελένη Κανάκη. Μουσικο αφηγηματική παράσταση στην Ασκιανάδα του Έρωτα. Ωραία, πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Γενικά, όχι μόνο εκεί στην Παλιόχωρα Καταλαγαρίου, παντού γίνονται ωραίες εκδηλώσεις. Και σίγουρα, αν θέλετε να πάτε σε κάποια εκδήλωση, μπορείτε να βγείτε στην παραλιακή, να βγείτε σε διάφορα σημεία της πόλης μας ή και πιο έξω και να απολαύσετε το υπέροχο φεγγάρι. Βγάλτε και μια φωτογραφία και στείλτε μου ότι και εμένα. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς, όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί. Στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
4: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Número 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να ταξιδέψουμε μία ωρίτσα ακόμα στα ομορφότερα, στα καλύτερα. Πάμε με Νότι Σφακιανάκη τώρα και Κάψε.

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran με τραγούδι Perfect και κάπως έτσι Perfect θα είναι και η απόψη η Πανσέλινος. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Η Πανσέλινος του Ιουλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Αναμένεται να χαρίσει λοιπόν ένα μοναδικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Όσοι ήδη το έχετε παρατηρήσει, η λεγόμενη Πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού είναι το Back Moon. Θα φτάσει στο αποκορύφωμα τη φωτεινότητά τη απόψε 3:30 τα ξημερώματα προς την Πέμπτη λοιπόν, και αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο αγαπημένα ουράνια φαινόμενα. Συνδυάζεται με τις καλοκαιρινές νύχτες και προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση από όσους θέλουν να απολαύσουν τη μαγεία αυτή του ουρανού. Και είναι τόσο ωραία όλα αυτά και τόσο πολύ τα αγαπώ. Ονομάζεται Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού. Προφανώς και η ονομασία πάλι προέρχεται από τις παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους, τα κέρατα καλύπτονται από ένα μαλακό βελούδινο περίβλημα πριν σκληρύνουν και αποκτήσουν τελική τους μορφή. Στην αγγλική παράδοση, η Πανσέλινος αυτή είναι γνωστή ως Back Moon, από την λέξη Back που σημαίνει αρσενικό ελάφι, ενώ συχνά αναφέρεται και ως Red Deer Full Moon. Είναι τόσο ωραία, ξαναλέω. Αρκεί να θέλετε να τα ψάχνετε, να τα διαβάζετε, εμένα με ταξιδεύουν. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Αυτή ήταν η Κέτη Γαρμπή με το ανεμοδαρμένα ύψη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που υπάρχει αυτός ο έντονος καύσωνας, αυτή η πολύ ζέστη δυσφορία, δεν ξέρω πώς γίνεται αλγοριθμικά όλο αυτό. Και στη δική μου βάση δεδομένων του κινητό μου, αντί να μου πετάει απλά σαλατίτσες και όλα τα σχετικά, μου πετάει κυρίως μακαρονάδες, ριζότα, κρέμες γάλακτας και όλα αυτά που σίγουρα αγαπώ πολύ, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι εσείς. Δεν ξέρω ειλικρινά πώς συμβαίνει αυτό. Εγώ πατάω fresh snacks, healthy snacks, light snacks και τέτοια και ξαφνικά έχει γεμίσει το feed μου με μακαρονάδες, μακαρονάδες με λιτζάνα, με κολοκυθάκι, με κρέμες γάλακτος, με τυριά, έτσι αλλιώς ελαφρύ δεν το λες. Μετά φταίω εγώ να κάνω τη μακαρονάδα να τη φάω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε the police αγαπημένο, every breath you take, επιστρέφω.

0: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.

Αυτό ήταν ο αγαπημένος Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Φίλος μου πολύ, να ξέρετε. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Εγώ, βέβαια, όποτε πάμε εκεί στο 9 με 10, κανονικά πρέπει να χαμηλώνω λίγο τη φωνή μου. Αλλά τι να κάνω που έτσι γεννήθηκα φωνακλού. Λοιπόν, θα σας πω τώρα για τα πιο απογοητευτικά αυτού αξιοθέατα του κόσμου. Από τη Μόνα Λίζα ως τα λουτρά της Βουδαπέστης. Έχουν βγει πάρα πολλά σε site που ασκούν έτσι κριτική και υπάρχουν άρθρα για τους τουρίστες και για αυτούς που θέλουν να τα επισκεφθούν. Υπάρχει λοιπόν η διάσημη Μόνα Λίζα από τη μία, που πολλοί αποκαλούν υπερβολικά μικρή και μακρινή. Εκεί θα πω και εγώ ότι ναι, και εγώ σαν παιδί τότε, 16 χρονών, απογοητεύτηκα όταν πήγα πρώτη φορά στο Λούβρο και περίμενα να δω κάτι wow. Δηλαδή αυτό που ένιωσα πριν, το δέος με την Αφροδίτη της Μήλου, με την Νίκη της Αμοθράκης και μετά μια Μόνα Λίζα τόσο μικρή. Όχι, δεν ήταν έτσι η αίσθηση. Υπάρχουν λοιπόν και τα πιο βρώμικα και απογοητευτικά λουτρά της Βουδαπέστης και εκεί συμφωνώ. Απολύτως. Υπάρχουν παγκοσμίως πολλά αξιοθέατα που αντί να εντυπωσιάζουν, καταφέρουν να χαλάσουν τη διάθεση. Οπότε υπάρχει και ένα site που τα γράφει όλα αυτά και προειδοποιεί τους τουρίστες. Εάν θέλουν να πάνε σε κάποιο μέρος μόνο και μόνο για αυτά τα αξιοθέατα, ας μην το τολμήσουν. Μπορείτε πολύ εύκολα να το βρείτε, πιστέψτε με. Πάμε τώρα σε Errol Brown και Emily.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι Ο Βυθός σου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και λίγο πριν πούμε ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτης, εγώ θα πάω σε λίγο ακόμα lifestyle, γιατί ο Mick Jagger έκλεισε προχθές τα 83 και οι ευχές της αραβωνιαστικιάς του έτσι ήρθαν να γίνουν πάλι αφορμή για πολλά σχόλια. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, έγραψε η 39χρονη Μέλανη Χάμρικ για τον frontman των Rolling Stones. Μια σπάνια οικογενική φωτογραφία δημοσίευσε επίσης. Να πούμε ότι είναι 39χρονη πρώην μπαλαρίνα και το έκανε αυτό την Κυριακή στις 26 Ιουλίου. Μετά από αυτό καταλαβαίνετε τι υπήρξε σε διάφορα δημοσιεύματα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, σε περισσότερες περιπέτειες, γέλια και διασκέδαση. Και εννοείται ότι συνοδεύτηκε και από μια πολύ όμορφη φωτογραφία μαζί με τον γιο τους. Εμένα μου αρέσει παρόλα αυτά να βλέπω αγαπημένα ζευγάρια. Είτε υπάρχει μια τεράστια διαφορά ηλικίας, είτε όχι. Και στην τελική είναι ο Mick Jagger. Εδώ και η κουτσή Μαρία μπορεί να έχει μια τεράστια διαφορά ηλικίας. Κανένα θέμα. Πάμε σε Lady Gaga παρέα με Bruno Mars. Die with a smile. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

Αυτή ήταν η Ελένη Δήμου. Ετοιμάζω ταξίδι. Εύχομαι πραγματικά να ετοιμάζετε ταξίδι για νησιά, όπου και αν θέλετε εσείς, όπου αγαπάει η ψυχή σας να πάτε. Ή τέλος πάντων, αυτοί που δεν ετοιμάζετε πραγματικό ταξίδι, να κάνετε κάθε μέρα νοερά, όμορφα ταξίδια που θα σας παρασέρνουν και θα σας κάνουν να ξεχνιέστε από τη δύσκολη καθημερινότητα. Εμείς ήμασταν εδώ τρεις ολόκληρες ώρες, από τις 7 και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτη 102,8. Και έτσι θα είμαστε και αύριο, 5η, 30 Ιουλίου, δύο μέρες πριν πούμε γεια στον μήνα αυτό τον αγαπημένο, για να κάνουμε παρέα, για να τα πούμε, για να απολαύσουμε καλή μουσική. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλοί άνθρωποι και να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωρα μας σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει,

0: Θήβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Hydrogeam Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
5: Do, Na, To, Fa, E και Si.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Look at you, you're taking me out of the ordinary. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου.

0: 102,8.
1: Μου λέγαν όλοι μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι δεν την αξίζει τόση αγάπη, δεν το βλέπεις. Αυτή

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Hello, it's me.